0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

Καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Είμαστε εδώ στις ραδιοφωνικές επαλξίες. Πρώτη καλημέρα και Γιώργος Πιτσάκος, παρεούλα 6 με 8, Δευτέρα με Παρασκευή. Άρα ξεκινάμε σήμερα Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2026. Και μέσα σε αυτό το 2 ώρο θα τα κάνουμε όλα και θα τα κάνουμε σωστά. Με ενημέρωση, επικοινωνία, αληθινή μουσική και φυσικά θα βάλουμε τα δυνατά μας να βοηθήσει ο ένας τον άλλον να ξεκινήσει η μέρα μας όσο το δυνατόν καλύτερα.

έτσι αξιμέρωτα το ξεκινάμε και σήμερα, αλλά είπαμε φέρνουμε και τον ήλιο, φέρνουμε και το χαμόγελο σε έναν κόσμο ιδανικό. Αλλά ο ραδιοφωνικός κόσμος εκ των πραγμάτων έχει μια τάση να πηγαίνει στο ιδανικό, έχει μια τάση τελειότητας, κακά τα ψέματα. Και το καλύτερο ότι είναι εχθρός του καλού. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε κάθε φορά και λέμε παρά τις δυσκολίες, παρά το πρόγραμμα, παρά το βεβαρημένο που μπορεί να υπάρχει στην κανονικότητα της ζωής μας, εμείς βάζουμε τα δυνατά μας εδώ και έχουμε τη δικιά μας την σχέση αυτή την αμφίδρομη. Καλή ώρα όπως με το φίλο μου τον Γιάννη, καλή ώρα όπως το φίλο μου τον Ηλία, τον Γούσκιο, τον Άκη, τη Σουζάνα, τον Γιάννη, τον Δημήτρη, την Ελένη, την Αλίκη και τη Στέλλα που ήδη ξεκινήσανε με τα μηνύματά τους, για να ξεκινήσουμε όμορφα και ωραία και να μην πτωούμαστε από την καθημερινή μάχη που θα δώσουμε. Αυτό που θα ξεκινήσω να σας πω πρώτο και καλύτερο είναι ο καιρός. Θα αφήσουμε αργότερα τις εκθέσεις, την ομιλία του Πρωθυπουργού, το τι και πώς ρεζουμέ βγαίνει για το καθένα είναι διαφορετικό, καθένας όπως θα αντιλαμβάνεται. Αλλά θα σας πω κάτι που μου έκανε πάρα πολύ φοβερή εντύπωση, όχι με την καλή έννοια. Θα σας το πω αυτό σε λίγο, γιατί αυτή τη στιγμή να δούμε ότι έχουμε 26 βαθμούς, ένα αποφορά και ανατολικό αέρα και επίσης η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει τους 30 βαθμούς. Δεν θα έχουμε δηλαδή πάρα πολύ ζέστη.

Επιστρέφουμε στο στούντιο της πρώτης. Καλημέρα, σε επικοινωνούμε μαζί για να μην ξεχνιόμαστε στο 6943-8080-89. Αυτό είναι το Viber. Έχουμε φυσικά και Facebook, έχουμε και Instagram. Με οποιονδήποτε τρόπο λοιπόν επικοινωνείτε μαζί μου εδώ, όμορφα και ωραία, μου λέτε πως περάσατε το Σαββατοκύριακό σας, αν κατεβήκατε στην έκθεση. Η αλήθεια είναι ότι η έκθεση είναι αποτρεπτική, γιατί δεν είναι καθόλου δελεαστική η προσέγγιση στο χώρο, κυρίως το πρώτο Σαββατοκύριακο. Γιατί έχουμε τις ομιλίες, είναι κλειστά οι δρόμοι, δεν υπάρχει πάρκινγκ, επίσης δεν λέω να παρκάρεις μέσα στην έκθεση, για το όνομα του Θεού. Αναφέρομαι και στα πέριξ. Δεν υπάρχουν χώροι για να παρκάρεις, είναι γεγονός αυτό, είναι κλειστή, υπάρχουν αρκετές πορείες διαμαρτυρίας δικαιολογημένες που γίνονται, οπότε ένας άνθρωπος που θα χρησιμοποιήσει το αυτό και θα έρθει από μια απόσταση μακρινή, εδώ εντός Θεσσαλονίκης, δεν μπορεί να το κάνει. Αυτοί που μπορούν να πάνε άνετα με ένα ποδήλατο, με το πατίνι, με τα πόδια τους, είναι αυτοί που μένουν είτε στο ιστορικό κέντρο της πόλης, είτε κοντά, σημα κοντά, στην περιοχή που βρίσκεται η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω ότι οι περισσότεροι που ζουν απομακρυσμένα επισκέπτονται την Έκθεση Θεσσαλονίκης τη δεύτερη εβδομάδα. Με το που θα ξεκινήσει δηλαδή η δεύτερη εβδομάδα, θα βρει κάποιον χρόνο, θα έχει καταλαγιάσει λίγο όλη αυτή η αναμπουμπούλα. Και εν πάση περιπτώσει θα μπορέσουμε κι εμείς να επισκεφτούμε και να δούμε τι συμβαίνει από κοντά.

0: Λοιπόν, άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Ένας και μοναδικός αγαπημένος Mark Almond, The Days of Pearly Spencer. Κάθε φορά που το ακούω, βέβαια έχει και αυτό το ορχιστρικό μέσα του, το οποίο έρχεται και το απογειώνει το τραγούδι, συν τη φωνάρα που διαθέτει ο καλλιτέχνης, και γενικότερα μου αφήνει πάντοτε την ίδια ευχάριστη γεύση. Γεύση μουσικά πάντοτε, για να μην ξεχνιόμαστε. Έχω να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Αναστάση από Αριδαία. Καλημέρα επίσης στη Δήμητρα, καλημέρα στην Άννα Μαρία και την Χριστίνα, τις δύο αδερφούλες. Καλημέρα και στην Αλεξάνδρα, εδώ στη συντροφιά μας την Όμορφη. Όσον αφορά την κίνηση, δεν έχουμε κανένα θέμα. Ούτε περιφερειακή οδό, και τα δύο ρεύματα είναι πεντακάθαρα αυτή τη στιγμή, κατά πράσινα. Όταν αρχίζουν και κοκκινίζουν, τότε αλλάζει η κατάσταση. Το ίδιο συμβαίνει με το αστικό οδικό δίκτυο, όπως επίσης με τις τρεις

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicare. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και αντίθεση.

Πρόσεξε να δεις τώρα πώς η μουσική ρέγγε παραμένει δημοφιλής, γιατί καιρικές συνθήκες μέσα στο Σεπτέμβριο είναι καλοκαιρινές. Bob Marley, ένας και μοναδικός, και Could You Be Loved. Εν τω μεταξύ έχουμε ένα κρούσμα όσον αφορά τον ιό του Δυτικού Νείλου στον Δήμο Ελευθερίου Κορδελιού και Βόσμου, με αποτέλεσμα να βγει ο Δήμαρχος αυτή τη στιγμή και οι υγειονομικές υπηρεσίες και να πούνε, κοιτάξτε να δείτε, ένα κρούσμα είναι, να προσέχετε, το 80% δεν καταλαβαίνουν ότι νοσούνε, το υπόλοιπο μεγάλο ποσοστό, εν πάση περιπτώσει, θα το περάσουν με ένα πονοκέφαλο και μια εμπείρετη κατάσταση, ήπια δηλαδή συμπτωματολογία. Δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος, αλλά η αλήθεια είναι ότι το έχουμε πλέον και ιδίως η Αττική έχει μεγάλο πρόβλημα. Οπότε έγινε και μια έρευνα γιατί συμβαίνει αυτό, παρά το γεγονός ότι έχουμε ψεκασμούς και μάλιστα όχι μία φορά και δύο και τρεις φορές σε περιοχές που έχουν να κάνουν με οριζόνες εκεί, δηλαδή που όλα αυτά αυγατίζουν και έρχονται και πολλαπλασιάζονται. Και το ζητούμενο είναι ότι αναπτύξανε μηχανισμούς αυτοπροστασίας, δηλαδή γίνανε ανθεκτικά. Είναι λογικό. Κάπως έτσι πηγαίνει και η εξέλιξη όλων των ειδών, έτσι πηγαίνει και η δική τους εξέλιξη όσον αφορά την προστασία και αναφέρομαι για αυτό το κουνούπι τίγρης που μας έρχεται από τον Δυτικό Νείλο και δημιουργεί προβλήματα σε κάποιους ανθρώπους. Καλό είναι να συνεχίσουμε εμείς να παίρνουμε μέτρα ασφαλείας και φυσικά πλέον 12 μήνες το χρόνο έχουμε κουνούπια, 12 μήνες το χρόνο αγοράζουμε ταμπλέτες και ντομά από άντιμο αποθητικά.

αγαπημένος James Blunt και 1973. Λοιπόν, σας έλεγα προηγουμένως και το συζητάω με πάρα πολλούς φίλους. Είδατε όλοι, ακούσατε, ο καθένας σε πάση περιπτώσει θα κάνει τη σούμα του, θα δει τι προσφέρει κάθε κόμμα, ποια είναι η οικονομική του, αν θέλετε, διάθεση που έχει, το προγραμματισμός, ποιες θα είναι οι παροχές. Αλλά εγώ εκεί που στάθηκα, εκεί που κόλλησα από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, ήταν ο κουμπαράς του παιδιού. Έτσι λοιπόν σου λέει ότι αν θέλεις, μπορείς να βάζεις 100 ευρώ σε έναν λογαριασμό που θα είναι κλειστός μέχρι τα 18 χρόνια του παιδιού, και άλλα 100 ευρώ θα σου βάζω εγώ. Αυτό σε βάθος χρόνου μπορεί να μαζέψεις 60 χιλιάρικα. 30 χιλιάρικα θα βάλεις εσύ, 30 χιλιάρικα θα βάλει το κράτος. Μα αυτό δεν είναι λύση, είναι προπέτασμα καπνού. Γιατί οι οικογένειες σήμερα, παιδιά, ένα παιδί το οποίο θα σπουδάσει, θα τελειώσει γύρω στα 22-23, θα πάει φαντάρος, θα γυρίσει. 23 με 24 θα βγει στην αγορά για να κάνει αυτό που σπούδασε, έτσι. Δουλειές να κάνεις πιο νωρίς υπάρχουν και ίσως να σου δίνουν και περισσότερα χρήματα. Αλλά αυτό που σπούδασες θα πάρει το βασικό μισθό. Με το βασικό μισθό μόνος του δεν μπορεί να μείνει. Θα μείνει στους γονείς. Υπάρχει οικονομική ανέχεια. Για να μπορέσουν δύο άνθρωποι να μείνουν, πρέπει να παίρνουν το βασικό μισθό και να είναι ζευγάρι να μένουν μαζί. Αν θέλεις να κάνεις παιδί, πρέπει να παίρνεις το λιγότερο, το μέσο μισθό, στα 1.400 τόσα ευρώ, δηλαδή υπολογίστε περίπου 3.000 ευρώ για να κάνεις ένα παιδί. Άρα, θέλω να πω ότι τα ζευγάρια αυτά, όπως στην Ισπανία το είδαν οι άνθρωποι και είπανε, πάρε 20.000 ευρώ για κάθε παιδί, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσεις να το μεγαλώσεις όμορφα και ωραία. Τα πρώτα χρόνια θα σε βοηθήσω για να βάλεις, και ναι, τότε πες μου να βάλω και 100 ευρώ στην άκρη. Εγώ και 100 ευρώ κι εσύ. Διαφορετικά, δεν είναι βοήθημα, παιδιά. Βοήθημα είναι σε αυτούς που δεν έχουν τη δυνατότητα και είναι το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
4: Είναι 7 η ώρα, έχουμε περάσει το δεύτερο μέρος της πρώτης καλημέρας. Έχω ανοίξει την αγκαλιά μου από τις 6 το πρωί, Δευτέρα σήμερα, και σας υποδέχομαι και καλή εβδομάδα να έχουμε. Είμαι ο Γιώργος Μπιτσάκος και είμαστε παρεούλα με την πρώτη καλημέρα από Δευτέρα και Παρασκευή, 6 με 8. Ανοίγουμε ένα παράθυρο, βλέπουμε τι συμβαίνει στην πόλη μας, στην Ελλάδα, στον κόσμο ολόκληρο. Και φυσικά επικοινωνούμε και ανταλλάσσουμε σκέψεις ακούγοντας αληθινή μουσική, όπως για του λόγου του αληθές, Lenny Kravitz, I belong to you. Για άλλη μια φορά, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Καλή δύναμη και καλό δρόμο να έχετε.

Επιστρέψαμε στο στούντιο. Δεν βλέπω ότι είναι συννεφάκι εδώ ψηλά, τουλάχιστον στο κάδρο που έχω από το παράθυρο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάπου αλλού. Καλός Ιωνός αυτός. Έχω πολλές καλημέρες. Καλημέρα στη Μαρία Παυλίδου. Καλημέρα στην Ευτυχία. Καλημέρα στη Φέδρα. Καλημέρα στη Μελίνα. Καλημέρα στη Ματίνα. Καλημέρα στο Σταύρο Μπεγλή, το φίλο μου, και καλό δρόμο. Καλημέρα στο Χρήστο από Νιρεμβέργη. Το Βασίλη Παπαδόπουλο από Σουηδία. Το φίλο μου τον Νίκο Βαλαβάνη. Καλημέρα και στον Νικόλα τον Παλαιογιάννη από Πρέβεζα. Όπως επίσης και στο Βαγγέλη από τη Φλόρινα. 6943-8889. Viber. Facebook φυσικά και Instagram του 89 Rainbow. Και είχαμε ματσάκια χθες. Ματσάρες είχαμε. Δύο ντέρμπι. Το πρώτο ντέρμπι ήταν το Σάββατο ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη. Παρά το 5-0 ήταν ανώτερη η ΑΕΚ. Η αλήθεια είναι. Αλλά ο Άρης έχει πολύ καλή ομάδα και από ένα σημείο και μετά κατέρευσε. Έπαιξε επιθετικά. Δεν κλείστηκε πίσω. Αλλά πάντα θεωρώ ότι έχει πολύ καλή και αξιόλογη ομάδα. Είχαμε το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, το οποίο εκεί μας άφησε κάποια ερωτηματικά. Γιατί ενώ προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός, έχασε με 3-1 βέβαια ο ΠΑΟΚ, αλλά στο 35 ήταν καθαρό το πέναλτι και μάλιστα οι βαρίστες σφυρίζαν ανέμελι, τρώγαν σάντουιτς, δεν ξέρω. Πάντως το ζητούμενο στην όλη υπόθεση είναι ότι είχαμε χθες νίκη του Παναθηναϊκού, είχαμε τον τραυματισμό του, το φοβερό και τρομερό όσον αφορά τον LKB, ο άνθρωπος για 7 μήνες θα μείνει εκτός αγωνιστικής δραστηριότητας. 1-1 έφερε ο Ολυμπιακός στον Βόλο. Εκεί που περίμενε ότι θα κερδίσει τελικά, κάπου νομίζω στο 70 τόσο, ισοφαρίστηκε. Γενικότερα έχει πολύ ενδιαφέρον. Πρώτος είναι ο πανετελικός, παιδιά. Αυτό να το δείτε, τραβήξτε το φωτογραφία. Screenshot. Αλλά θα έχει πολύ ενδιαφέρον φέτος το πρωτάθλημα και άντε έρχεται την άλλη Κυριακή το ΠΑΟΚ Άρης.

Αγαπημένοι Pink Floyd, Wish You Were Here. Πρώτη καλημέρα. Έχω το φίλο μου τον Τόλι, ο οποίος έχει δύο Viber. Θα πάρει και τρίτο για να μου στέλνει μηνύματα και του σύστησα να δει την ταινία Split. Καλημέρα στο Σταύρο τον Ανθόπουλο. Καλή σου μέρα, αγάπη. Καλημέρα στη Βερενίκη. Εδώ στην όμορφη τη συντροφιά μας, την πανέμορφη τη συντροφιά μας. Βέβαια, μου θύμισε ο φίλος μου ο Γιάννης ότι είχαμε και τον τραυματισμό του Γιαννούλη. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Γιάννη. Έπαθε βαρύ διάστρεμα στο παιχνίδι χθες με τον Παναθηναϊκό, αλλά και ένας παίκτης ακόμα του Ολυμπιακού με τον νόμο του έχει μεγάλο τραυματισμό. Το ζητούμενο είναι ότι είναι δυνατοί οι παίκτες μεν, αλλά ακόμη δεν έχουν στρώσει γιατί είναι στην αρχή το πρωτάθλημα και είναι επιρρεπής δυστυχώς σε τραυματισμούς. Τα χαιρετίσματά μου και στη Σιτία, στο φίλο μου τον Μιχάλη Μπελμπασάκη και σε όλα τα παιδιά που είναι εκεί στον φούρνο και μας ακούνε. Καλή βάρδια να έχετε. Και τώρα κάθονται λοιπόν οι επιστήμονες και εξηγούν το πώς κοιμόμαστε με τον ή την σύντροφό μας, τι σημαίνει. Παιδιά, τι σημαίνει. Στην αρχή, όταν γνωρίζεσαι, είσαι στα μέλια, είσαι αγκαλίτσες, το ένα το άλλο. Μετά ο καιρός περνάει. Μιλάω για τα ζευγάρια που μένουν μαζί, όχι αυτά που μένουν μόνο σε μια ερωτική σχέση. Μετά αρχίζεις και δουλεύεις, μετά έρχεται και το παιδί, μετά ψάχνεις να ξεκουραστείς και φτάνεις, ας πούμε, μεγαλώνοντας μετά από πολλά χρόνια που κοιμάσαι και σε διαφορετικά δωμάτια και μάλιστα το συστήνουν αυτό οι ψυχολόγοι για να μην επηρεάζει ο ένας τον ύπνο του άλλου, γιατί όπως και να το κάνεις και το ροχαλιτό λίγο παραπάνω είναι και ο ύπνος είναι στο φτερό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά μεταβάλλονται σε μια σχέση και ο ύπνος μεταβάλλεται. Η αγάπη όμως μένει.

0: Πιο ωραίος είναι ο φίλος μου ο Θοδωρής. Κοιμάται ποπουδάκι ποπουδάκι με την αγαπημένη του γυναίκα και καλά κάνεις, αλλά είσαι μάλλον ένας άνθρωπος που κοιμάται και εύκολα και γρήγορα και δεν αλλάζει στάσεις. Γιατί εγώ κλωθογυρνάω, αν δεν με πιάσει κιόλας ο ύπνος γρήγορα, είμαι δύσκολος συνεπιβάτης στο κρεβάτι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση, παιδιά, γιατί αλλάξαν τα πράγματα. Όχι ότι υπάρχει κάτι το σχιζοφρενικά επικίνδυνο ή που θα σας ταλαιπωρήσει πάρα πολύ, αλλά η περιφερειακή άλλαξε και μάλιστα από ανατολικά προς δυτικά, από την Πηλαία δηλαδή προς τη Νέα Ευκαρπία, από τον κόβο της Πηλαίας μέχρι να φτάσετε Κωνσταντινοπολιτικά. Εκεί θα συναντήσετε αρκετή κίνηση. Δεν ξέρω το γιατί. Αν έχετε κάποια ενημέρωση να μου το πείτε, να το μοιραστώ και με τους υπόλοιπους. Αλλά έχουμε επίσης και από τον κόβο της Τριανδρίας με την ίδια κατεύθυνση μέχρι να φτάσετε Σικές, ενώ από την άλλη πλευρά δεν έχουμε απολύτως κανένα πρόβλημα παρά μόνο λίγο εκεί στην Πολύχνη μετά την ανηφόρα από το 424. Η καθοδική όσον αφορά την Μίκη Θοδωράκη πρώην Λαγκαδά από Αμπελόκηπους έχει και αυτή ένα θεματάκι, αλλά είναι διαχειρίσιμο, όπως και η Κατσιμίδη από την Περιφερειακή μέχρι το Καφτατζόγλιο.
1: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
2: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
1: www.nyc.gr.
3: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
4: Τσεκ.
3: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
5: Τσεκ.
3: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
4: Και αυτά τσεκ.
3: Δοχεία και κλασέρ για να τα οργανώνω.
5: Τσεκ.

0: Service η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνει σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can. 89 Rainbow.
1: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.

0: δεν άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

Είμαστε παράξενοι και μας αρέσει αυτό πάρα πολύ. Γιατί έτσι είναι οι άνθρωποι. Σύμφωνα με τον Jim Morrison και τους Doors. Και ταιριάζει Γκάντι με αυτό που θέλω να συζητήσω λίγο μαζί σας. Υπάρχει το Πανεπιστήμιο Macquarie. Αυτό είναι το πανεπιστήμιο στην Αυστραλία. Και τι κάνει? Έχει το Virtual Peer. Τι είναι? Είναι ένα chatbot το οποίο θα κάνει μαθήματα ψυχολογίας πλέον στους φοιτητές. Παιδιά, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτό. Και πάνω στην ψυχολογία. Γιατί δεν διαθέτει φαντασία. Η φαντασία ανέγεινε σιουργός αιτία της επιστήμης, της τέχνης, του λόγου, γενικά της νόησης. Επομένως, από τη στιγμή που αντικαθιστά έναν καθηγητή, που ο καθηγητής σαν άνθρωπος έχει φαντασία και αντιλαμβάνεται μια καινούργια ερώτηση που θέτει ένα καινούργιο πρόβλημα και αργότερα μια καινούργια θεωρία και πράξη, δεν μπορεί να το κάνει αυτό το chatbot, γιατί απλούστατα έχει απλά μια πληθώρα από δεδομένα. Σε κάτι το καινούριο θα κολλήσει και δεν θα μπορέσει να δώσει απάντηση. Επομένως, από αυτό και μόνο, ορμόμενοι, δεν πρέπει ποτέ και για τίποτα να αντικαταστήσουμε με την τεχνητή νοημοσύνη τους καθηγητές πανεπιστημίου. Είναι ό,τι χειρότερο. Θα μου πεις, μπορεί να το κάνουν σε ένα πειραματικό στάδιο. Όχι, δεν χρειάζεται πειραματισμό στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, γιατί οι άνθρωποι αυτοί αύριο μεθαύριο θα βγουν στην κοινωνία και θα πρέπει να λύνουν τα προβλήματα των ανθρώπων. Και τα προβλήματα των ανθρώπων δεν είναι ένα, δύο, τρία. Μπορεί να είναι ένα με το δύο, με το πέντε, το πέντε με το τέσσερα και πάει λέγοντας. Δηλαδή, είναι λίγο σύμπλοκες οι καταστάσεις και δεν έχει, όπως είπα, τη φαντασία κανένα chatbot σήμερα της τεχνητής νοημοσύνης να μπορέσει να εκπαιδεύσει τους ανθρώπους, γιατί οι άνθρωποι το εκπαίδευσαν.

FM, στο ίντερνετ και στο app. Ακούς παντού. Αληθινή μουσική. Αληθινή μουσική. 89 Rainbow.

Rainbow στον 89 Rainbow. The Temple of the King. Ακριβώς έτσι, αγαπητοί μου φίλοι, Σωτηρία Ευθυμιάδου. Ζούμε στην εποχή της παπαγαλίας, δυστυχώς. Και όχι, όχι με κανέναν λόγο και για κανέναν τρόπο δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό στα πανεπιστήμια. Εκεί που πρέπει το μυαλό του ανθρώπου να αφήνεται ελεύθερο και η κρίση του. Να βλέπεις τι συμβαίνει. Άφεντε, κυρίες και κύριοι. Είναι πρώτο κόμμα με 44,5%. Πάει και για αυτοδυναμία. Είναι θρίλερ αυτή τη στιγμή. Είναι το ακροδεξιό. Όταν λέμε ακροδεξιό, ακροδεξιό. Από το 1945 έχει να εμφανιστεί παρόμοιο στην Γερμανία και εμφανίζεται τώρα. Καμία σχέση με Μελόνι και Λεπέν. Είναι φοβερά ακροδεξιοί άνθρωποι και μάλιστα θα τα πάνε καλά και εκεί στις εκλογές που θα γίνουν στο Βερολίνο. Αυτά, τα αφήνω όλα αυτά εδώ πέρα. Εσείς ετοιμάζετε γιατί σε λίγο θα είναι κοντά σας. Rainbow Morning Show. Τα παιδιά, τα όμορφα, τα ωραία. Ο Αντώνης Βλαβογελάκης μαζί με τα δύο τα υπέροχα τα κορίτσια, τη Μαρία Μανατίδου εδώ πέρα. Πέρα θα είναι συντροφιά σας και θα σας κρατήσουν μέχρι και τις 11 την καλύτερη δυνατή παρέα. Είναι κοινή ένα Νεκταρίδου, μην ξεχάσω. Μετά θα ακολουθήσει η αγαπημένη μου Ραφαέλα Νικολούλη. Μέχρι και τις 2, 2 με 5 είναι ο Θοδωρής, ο Κρουτσαλάκης. Από τις 5 μέχρι και τις 8 συντροφιά σας ο Νίκος Μπογιατζής. Και από τις 8 μέχρι και τις 10 θα είναι ο Θανάσης Μωραΐτης. Θα σας αποχαιρετήσω με Ροζάνα από τότε και You Found Me από Frey. Από μένα να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Γεια και χαρά σας.

0: Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: 89 Rainbow.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
4: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
5: Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε και σήμερα. Μείνετε εδώ μαζί μας γιατί σας έχουμε τα καλύτερα.
6: Καλημέρα, κορίτσια.
5: Καλημέρα, Αντώνη.
4: Μαζί μας φυσικά και τα ΣΑΕΚ Α.

0: Μαρία Γκαζιάρα.
1: Όπα!
0: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης Βλαβογελάκης, Μαρία Μανατίδου, Νίνα Νεκταρίδου. Δεν προλάβαμε ούτε τα ονόματά μας να πούμε στο ξεκίνημα της εκπομπής. Αχ, με μια ανάσα μπήκαμε στη Δευτέρα σήμερα.
1: Έτσι, έτσι. Είναι Δευτέρα, είναι 7 Σεπτεμβρίου. Ελπίζουμε να περάσατε ένα τέλειο Σαββατοκύριακο. Θέλουμε να μάθουμε τι κάνατε, πού πήγατε, πώς περάσατε.
0: Ποιους είδατε, τι φάγατε, τι ήπιατε,
1: τι φορούσατε.
0: Τι φορούσατε, τι συναντήσεις είχατε, τι συναπαντήματα. Η πόλη Σουρφουρμούρ. Εσύ, κοιτάξτε, θα σας πω τη διαφορά του ανθρώπου που έχει περάσει ένα ήσυχο και ήρεμο Σαββατοκύριακο.
1: Εσύ
0: και...
1: είσαι αυτή.
0: Όχι, ρε, εσύ είσαι.
1: Α, εγώ είμαι, ναι.
0: Και έχει ξεκουραστεί με έναν άνθρωπο που δεν ξεκουράστηκε καθόλου το Σαββατοκύριακο.
1: Εγώ, ναι. Είμαι ο άνθρωπος που έβαλα μαγιό, αλλά δεν έκανα μπάνιο.
0: Έκανες
1: στη θάλασσα.
0: Θεραπεία.
1: Αλλά χαλάρωσα, ηρέμησα, γιατί σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
0: Εγώ εδώ, παιδιά, στο κέντρο της πόλης, θέλω να σας πω ότι το Σάββατο όμως πήγα για ένα καφεδάκι στην αγορά Μοδιάνο, την καινούρια, που είναι πάρα πολύ ωραία, είναι κούκλα, να το πούμε. Πήγα για τσίπουρα.
1: Οπα.
0: Που τελικά δεν ήταν τσίπουρα, γίνανε ρακές. Τι άλλο έκανα? Μαγείρεψα πολύ.
1: Καθάρισα.
0: Ναι, ναι.
1: Μια σωστή νοικοκυρά.
0: Έτσι. Ελπίζουμε εσάς το Σαββατοκύριακό σας να ήταν έτσι γεμάτο και να κάνατε τα πράγματα που είχατε περισσότερο ανάγκη. Και όχι αυτά που η ζωή σας ανάγκασε να κάνετε.
1: Ναι.
0: Να τα λέμε και αυτά. Και περιμένουμε τα μηνύματά σας. 6943 80 80 89.

0: Καλημέρα στα πρωινά τα πουλιά, καλημέρα στο Τζιμ, καλημέρα στον Τόλι που λέει καλημέρα Αντώνη, Μαρία και Νίνα, σας παρακαλώ και τους Άγιους Πάντες. Μην πάρετε άλλο στο παρεάκι, θα γράφουμε 10 ώρες καλημέρα. Εντάξει, σας αγαπάμε, να το ξέρετε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για αναλογική επανάσταση.
1: Ναι!
0: Να εξηγήσουμε όμως και τι είναι αυτό, γιατί η εκπομπή έχει μια εβδομάδα που ξεκίνησε.
1: Έτσι.
0: Και μπορεί κάποιοι να ακούνε σήμερα πρώτη
1: και
0: φορά.
1: Και επειδή ο κόσμος μας είναι ψηφιακός, όλοι είμαστε συνεχώς online πάνω από μία οθόνη, η εκπομπή αποφασίζει και κηρύσσει την έναρξη της αναλογικής επανάστασης.
2: Μαζί ξεκινάμε την αναλογική επανάσταση.
3: Η σημερινή ιδέα είναι επίπονη και ίσως ακούγεται έως και τρομακτική, θα έλεγα. Λοιπόν, θέλω να καθίσετε για καφέ, σε ένα καφέ ή στη δουλειά, στο σπίτι και να μην ακουμπήσετε το κινητό στο τραπέζι. Να έχετε κλειστό τον ήχο στις ειδοποιήσεις για όσο διαρκέσει ο καφές.
0: Είσαι βάναυσος.
3: Και φροντίστε να μην είναι μια γουλιά εσπρεσάκι.
0: Να διαρκέσει ώρα το μαρτύριο δηλαδή.
3: Αναγιά σου. Θέλω να κοιτάξετε τι συμβαίνει γύρω σας. Να φουγκραστείτε το περιβάλλον. Το ξέρω θα πονέσει, η φαγούρα στην παλάμη θα είναι ανυπόφορη. Αν όμως κάνετε αυτό το μικρό βήμα, θα έχετε κάνει ένα μεγάλο άλμα επίδειξης αυτοσυγκράτησης και δύναμης χαρακτήρα.
1: Ναι, θα το διηγούμαστε και στα εγγόνια μας.
2: Ήταν η καθημερινή σας αναλογική επανάσταση. Χωρίς ειδοποιήσεις, δονήσεις και κινητό, δίπλα στο φλιτζάνι.

0: Αυτό είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης, Μαρία και Νίνα μαζί σας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Και τι ωραία και την Παρασκευή που συναντήσαμε έτσι και πολλούς από εσάς στην παραλία, που ήμασταν το απόγευμα σε αυτό το υπέροχο ηλιοβασίλεμα. Τι καυτό Σαββατοκύριακο.
1: Ήταν τέλεια, ήταν πανέμορφα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πες λίγο, τι θα γίνει με τον καιρό? Θα δούμε λίγο δροσιά στο πετσί μας? Τι θα γίνει?
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Το ζήσαμε κι αυτό. Χθες 6 Σεπτεμβρίου είχαμε 38 βαθμούς. Ναι, ναι. Από σήμερα πάντως αποχαιρετάμε την πολύ ζέστη, αλλά και πάλι οι θερμοκρασίες είναι πάνω από τις κανονικές για την εποχή. 26 βαθμοί αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Άπνοια, αλλά θα πάμε στους 30.
0: Εντάξει. Εντάξει, ναι. Είναι μια βελτίωση. Πάμε στους δρόμους της πόλης τώρα, να δούμε τι γίνεται με κίνηση αυτή την ώρα. Φουλ της κίνησης και σήμερα, ο περιφερειακός σχεδόν σε όλο του το μήκος είναι κοκκινισμένο στο χάρτη αστικής κινητικότητας. Η Τσιμισκή ρολάρει πολύ καλά, διότι υπάρχουν εκεί οι γενναίοι τροχονόμοι που φουρφουράνε από νωρίς το πρωί.
1: Έτσι.
0: Και η Εγνατία έτσι ρολάρει. Μόνο ένα κομματάκι κοκκινίζει στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους. Κωνσταντίνου Καραμαλή από την ανάληψη. Εκεί βλέπω κοκκινίσματα και λίγο στη Χαριλάου.
1: Υπομονή και προσοχή στην παρέα μας και σήμερα. Η ΣΑΕΚ Α Θεσσαλονίκης διάλεξε ανάμεσα σε 10 επαγγελματικούς τομείς και περισσότερες από 60 σύγχρονες ειδικότητες με κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
0: Μάθε περισσότερα στο iekalpha.gr ή στο 2310-552-406. ΣΑΕΚ Α, η αρχή για το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α, η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο iekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
4: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι το Rainbow Morning Show, Αντώνης, Μαρία και Νίνα. Ξέρουμε ότι το θέλετε. Ξέρουμε ότι κάποιοι δεν έχετε βγει από το σπίτι ακόμα, γιατί θέλετε πρώτα να ακούσετε τις προβλέψεις.
1: Τι λένε τα άστρα, τι λένε τα ζώδια.
0: Λοιπόν, κρυός, η Δευτέρα σου είναι σαν να μπαίνει ο Λέων στη σκηνή και να σου κλέβει το μικρόφωνο. Μοιράσου το stage, αλλά κράτα εσύ τον πρωταγωνιστικό ρόλο, μην τον αφήσεις.
2: Ταύρος, φαντάσου ένα σπίτι που θέλει να μείνει ήσυχο, ενώ έξω έχει παρέλαση.
0: Πορεία.
2: Βάλε ότο ασπίδες ή φύγε.
0: Δίδυμος, το ξεκίνημα της εβδομάδας είναι σαν ραδιόφωνο που πιάνει όλους τους σταθμούς, αλλά μαζί. Διάλεξε συχνότητα πριν αρχίσει να σε πιάνει πονοκέφαλος.
2: Καρκίνος, η δευτερίλα σου είναι σαν ψυγείο που ανοίγεις χωρίς να πεινάς, ψάχνεις παρηγοριά και βρίσκεις μόνο μουστάρδα.
0: Λιοντάρι, η μέρα αυτή είναι σαν να άναψαν τα φώτα της σκηνής ειδικά για σένα. Βγες, αλλά μην κάνεις σαν κόρ μόλις τελειώσει το πρώτο τραγούδι.
2: Ναι. Παρθένος, η Δευτέρα σου είναι σαν ημερολόγιο με κενά που σε κοιτάνε επίμονα. Μην τα γεμίσεις όλα. Και αύριο μέρα είναι.
0: Ζήγος, βγάζεις φωτογραφία, διαλέγεις το φιλτράκι και τελικά δεν ανεβάζεις τίποτα. Η τελειότητα είναι πολύ ωραία, αλλά η φυσικότητα πάντα κερδίζει.
2: Σκορπιός, διαβάζεις ένα μήνυμα με άνω-κάτω τελεία στο τέλος. Δεν ξέρεις τι να περιμένεις, αλλά μην πάει το μυαλό σου κατευθείαν στο κακό.
0: Εντάξει τώρα, είπες και εσύ το Σκορπιό, να μην σκεφτεί το κακό. Το Ξώτης, η Δευτέρα σου είναι σαν σχολική εκδρομή που άρχισε πριν πιεις καφέ. Θα ενθουσιαστείς, αλλά πρώτα βρες σε ποιο λεωφορείο είσαι.
2: Εγώ καιρό, σήμερα είναι σαν να φοράς επίσημο παπούτσι, σκαρπίνι ή τακούνι σε πλακόστρωτο. Περπάτα ίσια, αλλά κοίτα και κάτω.
0: Υδροχός, η μέρα σου θα είναι σαν φίλος που λέει: έχω μια τρελή ιδέα. Άκουσε τον, γιατί μπορεί να είναι η δική σου φωνή μεταμφιεσμένη.
2: Και ηχθείς, η Δευτέρα σου είναι σαν μπάλα που χτυπάει σε τζάμι. Τρομάζεις, αλλά πάλι καλά δεν έσπασε τίποτα.
0: Δεν τρομάζει ο ηχθείς, ρε. Δεν μασάει ο ηχθείς. Τα έχεις δει όλα ο ηχθείς.
2: Έλα.

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι το Rainbow Morning Show, Αντώνης, Μαρία και Νίνα.
1: Και αν θέλεις να γίνεις μηχανικός αυτοκινήτων, ηλεκτρολόγος, ψυκτικός, θερμοϊδραυλικός ή τεχνικός ανελκυστήρων, στις ΑΕΚ Α Θεσσαλονίκης αποκτάς σύγχρονη τεχνική εκπαίδευση, πρακτική εμπειρία και εξειδίκευση σε τομείς όπως η ηλεκτροκίνηση, τα έξυπνα σπίτια και οι αντλίες θερμότητας. Κάνε το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα 2310552406 και η ekalfa.gr.
0: Τέλεια. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το viral της ημέρας, όπου κάθε μέρα αυτή την ώρα σας παρουσιάζουμε ανθρώπους και ειδήσεις που μας έχουν κεντρήσει στο ενδιαφέρον. Μπροστά μου έσκασε τυχαία αυτό το βιντεάκι την Παρασκευή στο TikTok.
1: Άντε να δούμε.
0: Και έπαθε ένα ενθουσιασμό, γιατί συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο που μιλάει στο βιντεάκι. Εσείς θα ακούσετε τώρα το ηχητικό.
2: Γινολά! Κακή ψυχρή και ανάποδη! Ήθελα εγώ να με δω τώρα! Ήθελε εσύ να σε δω τώρα! Κλείστο και πάμε διακοπές πάλι. Καλό καιρό δεν έχει. Θα έπρεπε να οριστεί ο νόμος που να λέει: άμα δεν αρχίσουν τα πρωτοβρόχια, δεν τελειώνουν τα μπάνια του λαού.
0: Σωστό!
2: Πασόκ, ωραία χρόνια. Άντι, γεια.
0: Σωστό! Άμα δεν αρχίσουν τα πρωτοβρόχια, δεν επιστρέφει κανείς στη δουλειά.
1: Έτσι. Κλείνουμε και φεύγουμε για μπάνια.
0: Αυτό.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

0: ανάμει εγώ σήμερα εδώ, Νινά.
1: Αχ, καλοκαιράκι.
0: Αυτόν θα τον κάνω φίλο μου εγώ, να ξέρεις τον τύπο, ναι, από το viral. Θα γίνει φιλαράκι μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Βγαίνουμε στους δρόμους της πόλης να δούμε τι γίνεται με κινησούλα, γιατί ξέρω ότι σας κόφτω τώρα. Τι κινησούλα δηλαδή, ακινησία το λες, ειδικά αν είσαι στον περιφερειακό, περαστικά, κατακόκκινος όλος ο περιφερειακός, από την Πολύχνη μέχρι την Πηλαία. Δεν έχω να πω, κάτι άλλο, I rest my case. Λοιπόν, Τσιμισκή, Εγνατία, ρολάρουνε με μικρά κοκκινίσματα, έτσι σταμάτα ξεκίνα, στα σημεία που πάντα έχει έτσι ξεκινήματα και σταματήματα, δηλαδή στην πλατεία Αριστοτέλους, εκεί προς Πολυτεχνείου, στη Χάνθ κλπ. Φορτωμένη και η Λαγκαδά αυτή την ώρα, από το ύψος της Ξηροκρίνης μέχρι και την Νεάπολη. Αρκετά φορτωμένη και η Κωνσταντίνου Καραμαλή, από τη Δελφόν μέχρι και τη Νέα Ελβετία.
1: Το μέλλον στους δρόμους δύσκολο και χλωμό. Αν εσύ πάντως βλέπεις το μέλλον σου στο business, το marketing ή την ναυτιλία, η ΣΑΕΚ Αλφα Θεσσαλονίκης είναι στην παρέα μας. Γίνω επαγγελματίας που ζητάει αγορά. Κάλεσε στο 2310552406 ή μπε στο eekalfa.gr.
0: Ήρθε η ώρα για τον Αντώνη τώρα που μας φέρνει τα νέα της ημέρας.
1: Αντώνη, ρίχτο.
2: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπάοντα του σύμπαντος, καλημέρα. Είμαι ο Αντώνης Βλαπογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο. Σε ρυθμούς ΔΕΦ, για να χρησιμοποιήσω και εγώ μια φορά το αγαπημένο κλισέ, κινείται η πολιτική επικαιρότητα μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού και την ανακοίνωση των οικονομικού χαρακτήρα κυρίως μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η δράση φέρνει αντίδραση, λέει ένα άλλο κλισέ από τη φυσική, και έτσι πειρά και αντιδράσεις έχουμε από το σύνολο της αντιπολίτευσης. Μέσα στην εβδομάδα περιμένουμε να παρελάσουν στην πόλη οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να κλείνει τον κύκλο το επόμενο Σαββατοκύριακο. Στα διεθνή τώρα, το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, κέρδισε τις κρατηδιακές εκλογές στη Σαξονία-Ανχάλτ, διπλασιάζοντας τα ποσοστά του σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές. Ωστόσο, τώρα αναζητείται λύση κυβέρνησης, καθώς δεν έλαβε αυτοδυναμία. Στο μεταξύ, Αμερικανική Αντιπροσωπεία μετέβει το Σαββατοκύριακο στη Μόσχα και στο Κίεβο, μήπως και καταφέρει να φέρει τις δύο πλευρές σε κάποιο συμβιβασμό. Την ίδια ώρα, ο Ρώσος Ιπέξ Λαυρόφ είπε ότι οι κατηγορίες της Γερμανίας ότι η Ρωσία εμπλέκεται στην υπόθεση του ντρόουν στη Λειψία σηματοδοτούν την έναρξη πραγματικού πολέμου. Τέλος, από την κατηγορία ειδήσεων και είχα μια φαγούρα, οφείλω να σας ενημερώσω ότι ο σκύλος της Ελευθερίας Ελευθερίου είναι control freak με την τροφή του, όπως μάθαμε από post της, με φωτογραφία του για το πώς τρώει, λεπτομέρειες δεν ξέρω, κλικ στο post δεν έκανα. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.

0: επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
1: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
2: Αγάπη, δεν μπορώ.
1: Έλα, το έχουμε.
3: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
4: 89 Rainbow. Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
5: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
6: Να είμαστε.
2: Υιουχου.
6: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης Βλαβογελάκης, Μαρία Μανατίδου και Νίνα Νεκταρίδου μαζί σας μέχρι και τις 11.
7: Περιμένουμε τα μηνύματά σας 6-9-43-80-80-89. Φυσικά follow τον 89 Rainbow στα social, Facebook και Insta και εννοείται μας ακούτε www.89rainbow.gr.
6: Μείνετε μαζί μας γιατί αυτή την ώρα θα παίξουμε βρες το ψέμα, θα συζητήσουμε το δίλημα της ημέρας και φυσικά θα απολαύσουμε την καλύτερη μουσική παρέα μας και η Vodafone.

0: φανταζόσουν ποτέ ότι θα υπήρχαν AI εργαλεία που θα σε βοηθούσαν να κάνεις fashion project?
1: Φοβερό.
0: Το φανταζόσουν. Στο ΙΕΚ Αλφα, ο κόσμος της ομορφιάς και της μόδας είναι το στοιχείο και μπορείς να το κάνεις επάγγελμα, γιατί μπορείς να κάνεις μακιγιάζ, κομμωτική, σχέδιο μόδας και online και διαζώσεις με πρακτική εκπαίδευση και AI εργαλεία. iekalfa.gr και στο 2310-552-406.
1: Η ώρα έφτασε.
0: Ήρθε η ώρα για το δίλημα της ημέρας. Λοιπόν, καταρχάς να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλη την προηγούμενη εβδομάδα που συμμετείχατε στις ψηφοφορίες και στέλνετε μηνυματάκια. Σήμερα είναι πολύ hot το δίλημα.
1: Όπως κάθε μέρα.
0: Αλλά σήμερα ακόμα παραπάνω, γιατί είναι Δευτέρα και θέλουμε να σας ξυπνήσουμε.
1: Και λοιπόν, εννοείται περιμένουμε τα μηνύματά σας 6943-80-80-89 στο σημερινό δίλημα, που είναι το εξής. Θα προτιμούσες να βγεις με τον πρώην της κολλητή σου ή να χάσεις την ευκαιρία για έναν μεγάλο έρωτα?
0: Δεν βγαίνω ποτέ με πρώην φίλων μου, τέλος.
1: Έλα.
0: Ποτέ.
1: Συγγνώμη.
0: Ποτέ.
1: Ωραία.
0: Είναι κανόνας απαράβατος.
1: Άκουσε. Η κολλητή είναι κολλητή.
0: Ναι.
1: Ναι. Ο πρώην όμως είναι πρώην. Ήταν μαζί, δεν τέριαξαν, χώρισαν. Οπότε αν μεταξύ σας υπάρχει χημεία και είναι και σύμφωνη και η κολλητή, γιατί να μην προχωρήσεις? Σωστό.
0: Αν μας ακούει ο Γιάννης αυτή την ώρα, θα ήθελα να του
1: ακούει.
0: Πω. Ναι.
1: Γιάννης, ακούει.
0: Να ξέρεις λίγο τι παντρεύτηκες, Γιάννη μου. Να ξέρεις λίγο. Δηλαδή, συγγνώμη, χωρίζεις εσύ με τον Γιάννη. Ωραία.
1: Δεν μιλάμε τώρα.
0: Τι?
1: Για σχέση τέτοια, ρε Σιμαρία.
0: Γιατί μιλάμε?
1: Γιατί είναι άλλο η σχέση.
0: Και άλλο γάμος.
1: Ναι.
0: Ας πούμε, η πιο παλιά σου σχέση που είχες, πρώην σχέση. Ναι. Και ξαφνικά έρχομαι εγώ με ένα πρωί και σου λέω: τα έφτιαξα με τον τάδε.
1: Ναι. Αν εγώ.
0: Θα είμαστε cool, δηλαδή.
1: Συγγνώμη, αν εγώ δεν τέριαζα μαζί του, χωρίσαμε. Συνεχίζουμε όμως να έχουμε μια καλή σχέση.
0: Σε ποιον θάβεις τον πρώην σου, ρε? Σε μένα δεν τον θάβεις?
1: Όχι, γιατί εγώ δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος, Μαρία.
0: Σιγά. Ποιο υπάρχει. Συγγνώμη. Πού θάβουμε τον πρώην? Στην κολλητή δεν το θάβουμε?
1: Γιατί να το κάνω αυτό? Γιατί?
0: Γιατί κάπου
1: δηλαδή, συγγνώμη,
0: θάψεις,
1: μιλάω μαζί του, ναι, και λέω ότι ξέρεις τι, έχω αυτό το πρόβλημα με σένα ή συμβαίνει αυτό στη σχέση μας. Γιατί να μιλήσω δηλαδή με την κολλητή μου και να μην το λύσω κατευθείαν μαζί του?
0: Λοιπόν,
1: σταμάτα να γελάς.
0: Σταματάω εδώ, γιατί έχει έρθει ένα μήνυμα από την αγάπη που
1: πολιτισμός,
0: λέει,
1: Μαρία μου.
0: Ποτέ με μπρόιν. Ποτέ με μπρόιν.
1: Έλα μπρο.
0: Λοιπόν, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Δεν τρέπεσε λίγο με τον πρώην? Σε διάτροπη.
1: Χωρίς

0: με καταγγέλω. Δηλαδή, συγγνώμη, με κόβεις και στον αέρα.
1: Εντάξει, κοίταξε να σου πω κάτι. Είμαι ο άρχοντας της κονσόλας. Ό,τι θέλω κάνω.
0: Α, ναι. Επειδή μιλάω πολιτισμένα, δηλαδή έχεις καλή σχέση με πρώην. Έχεις καλή σχέση με την κολλητή. Ταιριάζουν, συμπεθεριάζουν. Μια χαρά.
1: Λοιπόν, η Έλενα λέει, γιατί αυτό συζητάμε σήμερα στο δίλημα της ημέρας, αν θα έκανες, θα έβγαινες με τον πρώην της κολλητής σου ή θα έχανες την ευκαιρία για ένα μεγάλο έρωτα. Η Έλενα λέει, το μεγάλο έρωτα μπορεί να τον ξεπεράσω. Την κολλητή μου που θα μου λέει μέχρι τα 80, θυμάσαι που τα έφτιαξες με τον πρώην μου.
0: Θα το χτυπάει εκεί.
1: Αποκλείεται.
0: Η Κατερίνα
1: πολύ
0: λέει.
1: Πολιτισμένα μίλησε και η Έλενα.
0: Αν είναι πραγματικά ο μεγάλος έρωτας, συγγνώμη κολλητή μου, αλλά θα το συζητήσουμε. Πρώην σου είναι για κάποιο λόγο, μελλοντικός μου μπορεί να είναι για κάποιον άλλο λόγο.
1: Υπάρχει αυτό. Τα σκουπίδια της μιας μπορεί να είναι ο θησαυρός της άλλης.
0: Έλα Μαρία, δηλαδή συγγνώμη, αυτό το χάρισμά σου, δηλαδή το λες έτσι. Όχι, μπορεί να είναι και για καλό, όχι δηλαδή με όλα τα αρνητικά.
1: Δεν είναι κακό. Απλά όταν δεν είσαι με κάποιον σημαίνει ότι δεν θέλεις άλλο.
0: Ναι, δεν ταιριάζεις. Γιατί δηλαδή αυτός ο άνθρωπος να μην προχωρήσει στη ζωή του ακόμη και με μία φίλη σου.
1: Να προχωρήσει μακριά από μένα. Να φύγει μακριά χιλιόμετρα. Η Σοφία λέει: πρώην κολλητής είναι απαγορευμένη ζώνη. Έχει τόσους άντρες ο πλανήτης. Πρέπει ο μεγάλος μου έρωτας να είναι αυτός που ξέρω ήδη και τα ελαττώματά του από group chat. Εντάξει,
0: επιλογή της δεν είναι.
1: Και ο Τόλης λέει εδώ, αν έβγαζε τράπεζα σπίτι κολλητού μου σε πληστηριασμό, ποτέ δεν θα το έπαιρνα.
0: Ποιος κέρδισε?
1: Νομίζω ξεκάθαρα κέρδισα.
0: Α,
1: και σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ξεκάθαρα ότι πρέπει να πω σε αυτό το σημείο ότι στην παρέα μας έχουμε και τη Vodafone και την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η οποία κάνει την επισκευή γρήγορη, απλή και σίγουρη, διότι εκεί υπάρχει μια ομάδα, η Vodafone Tech Heroes.
0: Και κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεται. Vodafone.gr.

0: καλή εβδομάδα να έχουμε, καλές καιρικές συνθήκες ως τα μέσα της εβδομάδας, έθριος καιρός, λίγες τοπικές βροχές, βοριάδες, θερμοκρασίες περίπου 32-33 βαθμοί, αυτή τη στιγμή στους 27, από την Πέμπτη αλλαγή με νεφώσεις, περισσότερες βροχές και πτώση θερμοκρασίας.
1: Αμήν! Λοιπόν, βγαίνουμε και στους δρόμους της πόλης να δούμε τι γίνεται με κίνηση αυτή την ώρα. Στο περιφερειακό, στο ρεύμα προς δυτικά, από το ύψος της Τούμπας μέχρι και λίγο μετά το Επταπύργιο, έχουμε πάρα πολλές καθυστερήσεις. Στο άλλο ρεύμα, από την Ευκαρπία μέχρι και το Επταπύργιο. Πολλές καθυστερήσεις, μετά ανοίγει και ρολάρι. Η Τζιμισκή αυτή την ώρα έχει αρκετή κίνηση, ρολάρι φυσικά, αλλά έχει μικρές καθυστερήσεις μετά την πλατεία Αριστοτέλους. Η Εγνατία είναι πεντακάθαρη, όπως και η Βασίλισσης Όλγας. Αρκετά φορτωμένη, κλασικά η Κωνσταντίνου Καραμαλή, από το ύψος της Ανάληψης μέχρι και την Νέα Ελβετία. Ζούμε και σε μέρες ΔΕΘ. ΔΕΘ και Zenith μαζί, που δίνει ενέργεια σε όλη την πόλη, με παρουσία σε δύο περίπτερα στο χώρο της Διεθνούς Έκθεσης και της πλατείας Αριστοτέλους, με διαδραστικά activities και εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη ενέργεια.
0: Zenith στη ΔΕΘ από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου.
1: Λοιπόν, μένετε μαζί μας, πάμε σε break. Αμέσως μετά παίζουμε Βρες το ψέμα.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή το yusk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: 89 Rainbow.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.

0: Ήρθε η ώρα για παιχνίδι. Βρες το ψέμα. Κάθε μέρα παίζουμε Βρες το ψέμα. Με δώρο 40 ευρώ από το παραδοσιακό. Για την ακρίβεια, μία κάρτα φορτισμένη με 40 ευρώ. Για να πάρετε ό,τι λαχταράει η ψυχούλα σας από την υπέροχη ποικιλία που έχει το παραδοσιακό.
1: Γιατί τι θέλουμε για να έχουμε μία καλή μέρα? Καλό καφέ, νόστιμες γεύσεις και ένα μεγάλο χαμόγελο. Φτιαγμένα με προσοχή και αγάπη από το παραδοσιακό που σε φροντίζουν σαν στο σπίτι σου. Όπως και αν είναι η μέρα σου, στο παραδοσιακό ξέρουν να σου τη φτιάχνουν.
0: Λοιπόν, εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ακούσετε προσεκτικά τις τρεις πληροφορίες που θα μας δώσει ο Αντώνης. Μία από αυτές είναι το ψέμα. Προσοχή.
1: Ψάχνουμε. Και τι θέλουμε?
0: Το ψέμα θέλουμε.
1: Έτσι, περιμένουμε τα μηνύματά σας ηχητικά στο Viber 6943 80 80 89. Ο πιο γρήγορος και φυσικά ο πιο σωστός κερδίζει.
0: Εννοείται, και πάμε να ακούσουμε.
2: Βρες το ψέμα.
3: Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για μεγάλους άνδρες.
0: Αγαπημένο μου θέμα.
3: Ναι, σε ηλικία ή σε μέγεθος.
0: Σε αξία.
1: Έτσι, έτσι.
3: Ναι, αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε, πάμε.
3: Ένα. Ο Ναυολέοντας φοβόταν τα περιστέρια.
0: Εγώ τις γαλοπούλες.
1: Γιατί? Γενικά είχε θέμα με τα πουλιά.
0: Είχε θέμα με τα
3: πουλιά. Θα δούμε.
0: Και τα μεγέθη.
3: Δύο. Ο Τσέρτσιλ είχε προσωπικό γιατρό που τον ακολουθούσε σχεδόν παντού.
1: Εγώ θέλω προσωπικό μάγειρα.
0: Εγώ προσωπικό μασέρ. Πάμε και στο τρία.
3: Ο Άινστάιν αρνήθηκε να φορέσει κάλτσες για μεγάλο μέρος της ζωής του.
0: Ήθελε ελευθερία.
1: Μπορεί να ζεσθενόταν.
0: Σωστό κι αυτό. Ποιο να είναι άραγε το ψέμα?

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: σίγουρα έχεις μια πολύ ωραία μέρα αν ακούς Rainbow Morning Show με τον Αντώνη, τη Μαρία και την Νίνα. Μαζί μας έχουμε την Χριστίνα. Χριστίνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Τι καλημέρα.
1: Κάνεις? Καλά είμαι εσείς.
0: Καλά και εμείς.
1: Καλή αρχή να πω να ευχηθώ για το νέο πρωινό μας.
0: Ευχαριστούμε που ευχαριστούμε.
1: Αλλά και παλιό παρεάκι, γιατί σας ακούμε από παλιά όλοι όσοι είμαστε στη Θεσσαλονίκη στα ραδιόφωνα τόσα χρόνια.
0: Αχ, τι ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είσαι στη δουλειά, στο σπίτι που βρίσκεσαι τώρα?
1: Είμαι στη δουλειά.
0: Ωραία. Τι δουλειά κάνεις, μπορείς να μας πεις?
1: Είμαι γραμματέας σε ένα γραφείο. Αλλά τώρα έχω βγει στο μπαλκόνι να με ακούω.
2: Σωστή, Χριστίνα.
0: Τέλεια. Λοιπόν, πες μας το ψέμα και officially.
1: Λοιπόν, το ψέμα ήταν η πρώτη φράση. Ο Ναπολέοντας δεν φοβόταν τα περιστέρια.
0: Εδώ δεν φοβόταν άλλα κι άλλα τα περιστέρια.
1: Είναι τώρα εκεί στη Γαλλία τόσα περιστέρια αυτά, θα φοβάται.
0: Σωστό. Χριστίνα, ξέρεις τι έκανες?
1: Τι έκανα?
0: Πρόφηση! Χριστίνακη, μπράβο. Έχεις κερδίσει μια κάρτα φορτισμένη με 40 ευρώ για να πάρεις ό,τι θέλεις από το παραδοσιακό.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Χριστίνακη μου. Φιλάκια.

0: στους δρόμους της πόλης και πάλι για να δούμε τι γίνεται με κίνηση. Στον περιφερειακό, στο ρεύμα προς δυτικά, από το ύψος της Πηλαίας και μέχρι και μετά την Τριανδρία, έχουμε πολλές καθυστερήσεις. Στο ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά, έχουμε αρκετές καθυστερήσεις στο 424, αλλά και σε διάφορα σημεία, σχεδόν σε όλο το μήκος του περιφερειακού. Η Τσιμισκή είναι αρκετά φορτωμένη αυτή την ώρα, από το ξεκίνημα μέχρι το τελείωμά της. Η Εγνατία καθαρή, μπουκώνει μόνο στο ύψος του Βαρδάρη. Και η Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της ανάληψης, κλασικά, μέχρι και τη Νέα Ελβετία.
1: Έχετε σκεφτεί πώς ζωντανεύει ένας αγωγός 213 χιλιόμετρων?
0: Όχι.
1: Στο περίπτερο V7 της Hellenic Energy στη ΔΕΘ, γυρίστε τη βάνα του Βάρνταξ και
0: λες,
1: παρακολουθήστε τη διαδρομή του να ενεργοποιείτε μπροστά σας. Στο ίδιο περίπτερο ανακαλύψτε το νέο Eco App, το Eco Smile και τις προσφορές της Eco, πάρτε μέρος στο quiz της Enerwave και διεκδικήστε πάρα πολλά δώρα. Η Hellenic Energy σας περιμένει.
0: Τώρα μας περιμένει και ο Αντώνης με τα νέα της ημέρας. Γι' αυτό...
1: Αντώνη, ρίχτω.
2: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπάοντα του σύμπαντος, καλημέρα. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει σήμερα εκεί έξω στον κόσμο. Πολλά συνέβησαν το Σαββατοκύριακο στη χώρα και στον κόσμο μας. Την επικαιρότητα, ωστόσο, εδώ συνεχίζει να μονοπολεί η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη και η ανακοίνωση των μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η δράση φέρνει αντίδραση, λέει ένα κλισέ από τη φυσική, και έτσι πειρά και αντιδράσεις έχουμε από το σύνολο της αντιπολίτευσης. Μέσα στην εβδομάδα, περιμένουμε στην πόλη μας τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να κλείνει τον κύκλο το επόμενο Σαββατοκύριακο. Στην Γερμανία, τώρα, μεγάλη συζήτηση ανοίγει η μεγάλη νίκη του ακροδεξιού AfD στη Σαξονία Anhalt στις κρατηδιακές εκλογές της Γερμανίας. Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα δίνουν πάνω από 44%, ποσοστό ωστόσο που δεν δίνει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Σε άλλα διεθνή τώρα, Αμερικανική αντιπροσωπεία μετέβη στη Μόσχα και στο Κίεβο, μήπως και καταφέρει να φέρει τις δύο πλευρές σε κάποιο συμβιβασμό. Την ίδια ώρα, ο Λαυρόφ είπε ότι οι κατηγορίες της Γερμανίας ότι η Ρωσία εμπλέκεται στην υπόθεση του ντρόουν στη Λειψία σηματοδοτούν την έναρξη πραγματικού πολέμου. Τέλος, από την κατηγορία ειδήσεων και είχα μια φαγούρα, οφείλω να σας ενημερώσω ότι νυφούλα ντύθηκε η Ιουλία Καλιμάνη που παντρεύτηκε τον καλό της Μιχάλη του Ρατζίδη και ο γάμος μάλιστα έγινε εδώ στη Νέα Ελβετία Θεσσαλονίκης. Αυτά προς το παρόν από εμένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.

0: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
1: Τσεκ.
0: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
2: Τσεκ.
0: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
1: Και αυτά τσεκ.
0: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
2: Τσεκ.
0: Α, και πλασσαλίδια για τις χειροτεχνίες, ε.
3: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
1: Σχολικά, τσεκ.
4: Σχολείο Μουστάκας.
3: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
5: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές, οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
6: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Biocarpet. Για χαλί. Μαζί.
7: 89 Rainbow.
8: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
9: Μαγειρεύεις κάθε μέρα, όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
10: Καλώς τους, καλημέρα και καλή εβδομάδα. 10 η ώρα στο πρωινό της Δευτέρας, 7 του Σεπτέμβρη.
1: Μπήκαμε στην τρίτη ώρα και χαμπάρι δεν πήραμε.
10: Χαμπάρι, γιατί πίνουμε και καφεδάκι παρέα με εσάς και κάνουμε και λίγο κουσκουσάκι. Όση ώρα είμαστε off air. Θα κάνουμε όμως και on air, να το ξέρετε. Λοιπόν, είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης Βλαβογελάκης, Μαρία Μανατίδου, Νίνα Νεκταρίδου. Μείνετε μαζί μας γιατί αυτή την ώρα έρχονται και τα νέα της ημέρας και δικά σας μηνύματα και φυσικά σε λίγο τι έρχεται.
1: Τι έρχεται?
10: Πράγματα από τη ζωή βγαλμένα.
1: Που έχουν να κάνουν με τον γάμο.
10: Όπα της. Πιάνω το γάμο.
1: Ανωτερότητα δείξαμε. Πολιτισμένα μιλήσαμε.
10: Τώρα ήρθε η ώρα για το ξεκατίνιασμα.

0: μεταξύ πόσο ταιριάζει το τραγούδι, το Cure, το Love Song, με αυτό που έχουμε να συζητήσουμε.
1: Ναι.
0: Ακούτε Rainbow Morning Show, Αντώνης, Μαρία και Νίνα. Και
1: εμείς κάθε μέρα βγαίνουμε, βλέπουμε, ρωτάμε, ψάχνουμε, μαθαίνουμε και τελικά τι λέμε, καλές οι έρευνες και οι μελέτες, αλλά σαν το βιωματικό
0: δεν έχει,
1: δεν υπάρχει. Και σήμερα θα συζητήσουμε τα στάδια του γάμου. Είναι ένα θέμα που θα καταλάβουν και οι παντρεμένοι, αλλά και οι χωρισμένοι.
0: Α, okay.
1: Έξι λοιπόν, φίλες και φίλοι, τα στάδια του γάμου.
0: Μίλα μου.
1: Στο τρίτο στάδιο οι περισσότεροι εκεί το χαλάνε. Το θέμα,
0: ξεκίνα,
1: το γλυκό.
0: Ναι.
1: Ξεκινάμε από το στάδιο του μελιού.
0: Ωραίο.
1: Όλα ωραία.
0: Μελι-μέλι, πελι-πέλι,
1: έτσι,
0: κοπέλι,
1: αγάπη μου, λατρεία μου, καρδούλα μου.
0: Να κάνουμε μαζί δουλίτσες για το σπίτι μου, ωραίο μου, να μην τα κάνω όλα μόνη μου.
1: Έτσι ακριβώς. Το στάδιο της πραγματικότητας, εδώ βγαίνουν οι συνήθειες, οι διαφορές, τα κουσουράκια. Α, ροχαλίζεις το βράδυ, κάθε βράδυ. Α, έρχεται η μαμά σου κάθε μέρα στο σπίτι. Τέτοια πράγματα, καταλαβαίνεις. Μετά είναι το στάδιο της πραγματικότητας.
0: Όχι, πραγματικότητα.
1: Το είπαμε το δεύτερο. Μετά είναι η απογοήτευση που νιώθεις μόνος ότι ο άλλος δεν σε καταλαβαίνει.
0: Όχι, φίλε, νιώθεις όταν έρχεται η απογοήτευση. Έχεις καταλάβει ότι έχεις κάνει βλακεία.
1: Ναι. και λες τώρα πώς το διορθώνω.
0: Φίλε, τώρα τι θα κάνω, πώς θα γλιτώσω από αυτό το πράγμα.
1: Γι' αυτό
0: τώρα
1: λέμε ότι εδώ οι περισσότεροι το χαλάνε,
0: ναι,
1: το θέμα.
0: Αυτό είναι κρίσιμο στάδιο.
1: Μπράβο. Μετά όμως έχουμε το στάδιο της προσαρμογής. Εδώ.
0: όπου καταπίνεις το χάπι όσο πικροκιάνει.
1: Α, μπράβο. Σταματάς να απογοητεύεσαι, λες. Εντάξει, έτσι είναι.
0: Έχω και εγώ τα κουσούρια.
1: Έτσι
0: μου
1: είναι τα πράγματα.
0: Δεν είναι μόνο ο άλλος. Και εγώ, ναι, έχω κουσούρια.
1: Γιατί
0: αυτός έχει και εγώ έχω.
1: Φίλοι, ο Δαρβίνος το είπε. Δεν επιβιώνει ο πιο δυνατός ή ο πιο έξυπνος. Αλλά
0: αυτός που προσαρμόζεται.
1: Μπράβο, ο πιο προσαρμοστικός.
0: Ναι,
1: αυτό είναι. Μετά έχουμε το στάδιο της συντροφικότητας.
0: Που λες αυτόν έχω, με αυτόν θα πορευτώ.
1: Έτσι, που
0: τι
1: έχει
0: θα κάνω.
1: Κατανόηση, έχει σεβασμό. Mm. Και μετά είναι.
0: Όχι όλη τη μέρα. Γιατί είμαστε και στην περιελληνόπαυση.
1: Εννοείται.
0: Συγγνώμη κιόλας.
1: Και μετά είναι το τελικό στάδιο που είναι της αγάπης. Εκεί πλέον είσαι ήρεμος, έχεις κάνει και την αυτοκριτική σου.
0: Βέβαια.
1: Γιατί έτσι πρέπει,
0: έτσι.
1: Όχι μόνο να κατηγορούμε τον άλλον.
0: Σωστό. Να σου πω κάτι. Νομίζω όμως ότι η βασική προϋπόθεση σε όλα αυτά τα στάδια, έτσι το σοβαρεύω λίγο τώρα, είναι η αγάπη. Γιατί αν δεν υπάρχει αγάπη, δεν μπορείς, η έμπρακτη αγάπη, έτσι, όχι τα λόγια μόνο, δεν μπορείς να περάσεις το τρίτο στάδιο.
1: Η αγάπη, ο σεβασμός και η επικοινωνία.
0: Μίλησε σοφά η κυρία Νίνα Νεκταρίδου. Θέλω ένα χειροκρότημα, αλλά δεν έχω. Πρέπει να βάλουμε και ένα χειροκρότημα εδώ.
1: Κάντο εσύ.
0: Θα το κάνω εγώ. Όρθια.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα. Την άποψή σας.

0: θέλω να σας πω ότι είστε πολύ σοφοί άνθρωποι και δεν είναι τυχαίο που είστε οι ακροατές αυτού εδώ του ραδιοφώνου και αυτής εδώ της εκπομπής. Γιατί τα μηνύματά σας είναι πραγματικά από τη ζωή βγαλμένα.
1: Έτσι.
0: Και έχουν απόσταγμα μεγάλης σοφίας, γιατί μιλήσαμε πριν με την Νίνα για τα στάδια του γάμου, τα οποία είναι 6, να τα επαναλάβουμε. Μέλη, πραγματικότητα, απογοήτευση, προσαρμογή, συντροφικότητα, αγάπη. Η Έλενα λέει: είμαι 18 χρόνια παντρεμένη, το μέλη κράτησε 2 χρόνια. Η πραγματικότητα άλλα 3, και τώρα είμαστε στη συντροφικότητα. Ξέρει πως πίνω τον καφέ μου και εγώ ξέρω πότε πρέπει απλώς να μην του μιλήσω.
1: Πολύ σημαντικό. Ο Γιώργος λέει: η προσαρμογή είναι το σημαντικότερο στάδιο, εκεί που καταλαβαίνεις ότι δεν θα αλλάξει ποτέ ο άλλος και αποφασίζεις ποια πράγματα αξίζουν καυγά και ποια απλώς ένα βαθύ αναστεναγμό. Και πάμε παρακάτω.
0: Είναι αυτό που λένε choose your battles.
1: Έτσι, η Κατερίνα λέει: είμαστε στην αγάπη, δηλαδή μπορεί να θέλω να τον πνίξω επειδή άφησε τα παπούτσια όπου να είναι, αλλά αν τον πειράξει κάποιος άλλος θα έχει να κάνει μαζί μου.
0: Φίλα, και εγώ είμαι σε αυτό το στάδιο.
1: Εντάξει.
0: Πραγματικά μπορεί να τσακωθούμε και μετά από λίγη ώρα, αν διαβάσω κάτι για αυτόν ή κάποιος, θα του φάω το λαρίγκι, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ευχαριστούμε.
0: Είμαι ίδια.
1: Πάρα πολύ και σήμερα για τα μηνύματά σας. Περιμένουμε και άλλα. 6943 80 80 80.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ήρθε, μας είδε, το νιώσαμε και έφυγε η καυτή αέρια μάζα από την κεντρική Μεσόγειο.
1: Αυτό ήτανε.
0: Ναι, η θερμοκρασία υποχωρεί από σήμερα. Αφήνουμε τα 38 και πάμε σε πιο φυσιολογικές, ανθρώπινες θερμοκρασίες επιτέλους. Αυτή τη στιγμή 28 βαθμοί στο κέντρο της πόλης, θα πάμε στους 30.
1: Τέλεια. Τώρα είμαστε σε αρχές Σεπτέμβρη, με ΔΕΘ, με σχολεία που δεν έχουν ανοίξει ακόμα.
0: Έρχεται.
1: Έχει πάρα πολύ κίνηση αυτή την ώρα και η Τσιμισκή είναι γεμάτη και μποτιλιαρισμένη σε όλο της το μήκος. Η Εγνατία Ρολάρη έχει μόνο μερικές καθυστερήσεις εκεί στο ύψος του Συντριβανίου. Αρκετά φορτωμένος και ο περιφερειακός, το ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά από πριν την Τριανδρία και μέχρι και την Πηλαία και λίγο μετά από την Πηλαία. Και προς δυτικά, εκεί κλασικά στο 424, λίγο πριν. Όσον αφορά την Κωνσταντίνου Καραμαλή, από την ανάληψη μέχρι τη Νέα Ελβετία, αρκετά φορτωμένη.
0: Στην παρέα μας η Vodafone, με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και αξιόπιστα. Οι Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις.
1: Λοιπόν, όλα αυτά με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες με τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Αντώνη.
0: Αντώνη Ρίχτο.
2: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπά του σύμπαντος, καλημέρα. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει σήμερα εκεί έξω στον κόσμο. Ξεκινάω με τον δικό μας κόσμο, τον οποίο, αν και πολλά συνέβησαν το Σαββατοκύριακο, μονοπολεί η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη και η ανακοίνωση των μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, καθώς και οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Στο μεταξύ, η πυρκαγιά στην Πίνδο συνεχίζεται για πολλωστή μέρα, αλλά και σήμερα είναι τα πράγματα πολύ επικίνδυνα επίσης λόγω καιρικών συνθήκων. Έτσι, 10 περιφέρειες της χώρας βρίσκονται σε πορτοκαλί.

0: freak όπως μάθαμε σε post της με φωτογραφία του για το πώς τρώει, λεπτομέρειες δεν ξέρω, κλικ στο post δεν έκανα. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.
1: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
2: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.

0: Τι είναι?
1: Γιατί μου κάνεις? Σήμερα είμαστε όλοι με την κυρία Νικολίτσα.
0: Ποια είναι η κυρία Νικολίτσα?
1: Τι έπαθε η κυρία Νικολίτσα?
0: Τι έπαθε?
1: Βλέπει μήνυμα στο TikTok.
0: Ναι.
1: Ποιος είναι?
0: Ποιος είναι?
1: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Α!
1: Ναι, αρχικά δεν ψήθηκε η κυρία Νικολίτσα. Και μετά τι έγινε?
0: Μετά
1: ο Κριστιάνο Ρονάλντο της έστειλε βίντεο και της λέει: εγώ είμαι, μην νομίζεις ότι είμαι κανένας κλέφτης.
0: Συγγνώμη, ο Κριστιάνο Ρονάλντο μιλούσε Πορτογκίες στην κυρία Νικολίτσα?
1: Όχι, μιλούσε ελληνικά. Μπορεί να είχε μάθει τα χείριθμα, δεν ξέρω.
0: Συγγνώμη, η κυρία Νικολίτσα που άκουσε τον Κριστιάνο τον Ρονάλντο να μιλάει άπτεστα ελληνικά, δεν πονηρεύτηκε?
1: Όχι, γιατί ψήθηκε με το βίντεο.
0: Ότι είναι ο Ρονάλντο.
1: Ναι, και μετά.
0: Και σου λέει, τι ήθελε όμως ο Ρονάλντο την κυρία Νικολίτσα?
1: Έλατε, τι ήθελε ο Κριστιάνο Ρονάλντο? Τη ζήτησε χρήματα μέσω Άιρις και η κυρία Νικολίτσα τα έστειλε. Δηλαδή, από πού να το πρωτοπιάσεις?
0: Πόσα έστειλε?
1: Τώρα δεν έχει σημασία πόσα.
0: Το λίγα θέμα ή πολλά. Είναι... Μα είναι λίγα, τουλάχιστον λες λίγο το κακό, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει. Νορμάλ.
0: Νορμάλ.
1: Ήταν.
0: Κάνα κατοστάρι.
1: Για Κριστιάνο Ρονάλντο, νορμάλ. Αλλά από πού να το πρωτοπιάσεις? Από το ότι έστειλε μήνυμα?
0: Στην κυρία Νικολίτσα. Από όλο τον κόσμο, δηλαδή. Έτσι. Ο Ρονάλντο βρήκε την κυρία Νικολίτσα.
1: Από το ότι έστειλε βίντεο. Από το ότι μιλούσε ελληνικά?
0: Ωραία, φίλε.
1: Ή από το ότι ζητούσε χρήματα μέσω Άιρις?
0: Ναι, ρεσί. Δηλαδή, και, να σου πω κάτι. Και πέρσι δεν είχε γίνει κάτι αντίστοιχο με τον Μπραντ Πιτ? Που μιλούσε με μία στη Γαλλία 1,5 χρόνο και αυτή νόμιζε ότι μιλάει με τον Μπραντ Πιτ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ο Μπραντ Πιτ έχει όλες τις γυναίκες του κόσμου και διάλεξε εσένα για να μιλάει.
1: Φοβερό.
0: Τυχαία σε βρήκε στα social, γιατί ένα βράδυ ένιωθε μια μοναξιά, ρε παιδί μου. Κοπάνισε και τίποτα μπυρόνια και σου λέει: έλα, ρε, θα πάρω την κυρία Νικολίτσα τώρα να μιλήσω. Πραγματικά. Βέβαια, μερικές φορές δεν ξέρεις, ρε παιδί μου, πώς την πατάνε οι άνθρωποι. Δεν λειτουργεί.
1: Είναι φοβερό.
0: Είναι φοβερό. Αυτή, ας πούμε, φίλες δεν έχει, ρε παιδί μου, να το πει σε μια φίλη της. Να πει, δηλαδή, εγώ, ας πούμε, μου στέλνει μήνυμα ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Και μήνυμα και βίντεο.
0: Θα σε έστελνα μήνυμα και θα σε έλεγαν: είναι ο Ρονάλντο που στέλνει μηνύματα.
1: Και όχι, Μαρία, είναι απάτη,
0: όχι. Και θα με έλεγε: είσαι τρελή, μωρή. Μην πρόσεχε, μην την πατήσει. Παιδιά, δεν ξέρω. Νομίζω λίγο. Κάπως λίγο
1: προσοχή.
0: Προσοχή να πούμε. Μην πούμε τίποτα άλλο. Τώρα δεν κάνει. Να μην κρίνουμε. Επίσης να πούμε το νου σας, γιατί έχουμε Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και έχουμε και Ζενίθ που δίνει ενέργεια σε όλη την πόλη σε δύο περίπτερα. Ένα στη Διεθνή Έκθεση, ένα στην Αριστοτέλους. Μας καλεί να πάμε να παίξουμε, να κερδίσουμε πάρα πολλά δώρα. Ζενίθ στη ΔΕΘ από 5 έως 13 Σεπτεμβρίου.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Επέστο.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: στέλνει ο Δημήτρης μήνυμα και λέει: μήπως ο Κριστιάνο εμφανίστηκε ημίγυμνος και σκανδαλίστηκε η κυρία Νικολίτσα και έτσι έδωσε τα χρήματα.
1: Μπράβο στην κυρία Νικολίτσα. Άμα το έκανε γι' αυτό το λόγο. Εντάξει, χαλάλι τα 100 ευρώ.
0: Να πούμε και μπράβο στον Σπύρο Χρυσικόπουλο, ο οποίος είναι ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος κολύμπησε από την Ελλάδα στην Ιταλία.
1: Okay.
0: Κολυμπούσε 31 ώρες και 50 λεπτά. Μιλάμε για 91,4 χιλιόμετρα.
1: Wow.
0: Είχε προσπαθήσει να το ξανακάνει και το 24, αλλά δεν του είχε βγει τότε λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων και τώρα τα κατάφερε και μπράβο του.
1: Και μπράβο του και χίλια μπράβο του και μπράβο μας και εμάς και μπράβο και στην ενέργεια που ακούγεται δυνατά και φτάνει στην πόλη μας από τη ΔΕΗ, γιατί στις 12 Σεπτέμβρη η ΔΕΗ παρουσιάζει στην παραλία Θεσσαλονίκης μια μεγάλη γιορτή μουσικής για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου. Μπείτε στο Energy
0: Outloud,
1: συγγνώμη, δεν μπορούσα να το διαβάσω. Για να διεκδικήσετε 5 exclusive διπλές προσκλήσεις για το after party, γιατί θα υπάρξει και after party, και 30 ακόμα αναμνηστικά δώρα. Μην το χάσετε, γιατί είναι κάποιες στιγμές που μένουν και τις φέρνει μόνο το ΔΕΗ Energy Outloud.

0: Αυτό ήτανε, παιδάκια. Τελειώσαμε για σήμερα.
1: Γιατί?
0: Θες να μείνεις κι άλλο?
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι σήμερα για Δευτέρα πέρασε πάρα πολύ γρήγορα η ώρα.
1: Είδες, όταν έχεις καλή παρέα, τι γίνεται.
0: Ναι, ναι, και όταν περνάς καλά στο παρασκήνιο, αυτό βγαίνει προς τα έξω και άλλα τέτοια.
1: Έτσι.
0: Κλείσε.
1: Στην παρέα μας ήταν η Vodafone. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή τη συσκευή σου γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα, για να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Μαθαίνεις περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Ήρθε η ώρα να πούμε bye-bye.
1: Bye-bye.
2: Bye-bye, φιλάκια.
0: Φιλάκια, Ντόνι. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε αύριο στις 8. Μένετε εδώ. Ακολουθεί Ραφαέλα Νικολούλη, της γνωστής οικογένειας των Λικολούλιδων, βέβαια.
1: Bye.

0: μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
1: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
2: Αγάπη, δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
1: Έλα, το έχουμε.
3: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
4: 89 Rainbow.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
10: Καλημέρα. Δευτέρα 7 του Σεπτέμβρη. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Τι κάνετε? Πού είστε? Πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο? Αυτά και άλλα πολλά θα πούμε εδώ το επόμενο τρίωρο. Είμαι η Ραφαέλα Νικολούλη και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Συντονιστείτε για αληθινή μουσική και λίγο σουσού.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Do I Wanna Know, Arctic Monkeys. Αυτό που σίγουρα δεν θέλω να ξέρω είναι τι συμβαίνει στην πόλη λόγω της κίνησης της ΔΕΘ. Ωστόσο, έχουμε και καλά νέα. Έχετε αναρωτηθεί πώς ζωντανεύει ένας αγωγός 213 χιλιόμετρων? Στο περίπτερο Β7 της Hellenic Energy στη ΔΕΘ, γυρίστε τη βάνα του Vardax και παρακολουθήστε τη διαδρομή του να ενεργοποιείτε μπροστά σας. Στο ίδιο, μάλιστα, περίπτερο μπορείτε να ανακαλύψετε το νέο Eco App, το Eco Smile και τις προσφορές της Eco. Πάρτε μέρος στο quiz της Enerwave και διεκδικήστε δώρα. Η Hellenic Energy σας περιμένει όλους εκεί.

Times, The Doors εδώ στον 89 Rainbow. Ξέρετε, καμιά φορά μόνο από τίτλους σκέφτομαι αναπόφευκτα, κάνω κάποιες περίεργες σκέψεις. Δηλαδή τώρα, πώς είναι να αγαπάς κάποιον άνθρωπο δύο φορές? Σας έχει συμβεί? Δηλαδή τι είναι? Είναι αυτό που μέσα στη σχέση μετά από χρόνια αλλάζει η ποιότητα της σχέσης και αλλάζει και ο τρόπος που αγαπάς τον άνθρωπο? Είναι αυτό που όταν χωρίζεις ξαφνικά θυμάσαι μόνο τα καλά και τον θέλεις πίσω, οπότε σου φουντώνει ένα νέο κύμα αγάπης? Είναι η Άντζελα Δημητρίου που παντρευόταν ξανά και ξανά τον ίδιο άνθρωπο? Είναι η περίφημη δεύτερη ευκαιρία? Τι είναι? 6943 80 80 89, αυτό θα είναι το σημερινό μας θέμα για αρχή. Θέλω τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού για να το συζητήσουμε εδώ όλοι μαζί παρέα. Προς το παρόν, I just die in your arms tonight, Cutting Crew.

Σοφή εδώ στον 89 Rainbow. Τα μηνύματά σας τα έχω λάβει, είναι πάρα πολύ ωραία. Περιμένω να μαζευτούν λίγο περισσότερα και να τα συζητήσουμε παρέα τώρα. Μια πάρα πολύ ωραία είδηση που ήρθε τις προηγούμενες ημέρες αφορά τη Δράμα, στην οποία πόλη αποφάσισαν να ασπρίσουν τους δρόμους. Και όχι, παιδιά, δεν χιόνισε σε Σεπτέμβρη μήνα. Απλά σε κάποιους δρόμους της πόλης χρησιμοποίησαν ειδικό λευκό ανακλαστικό υλικό που αντανακλά περισσότερο την ηλιακή ακτινοβολία και βοηθά ώστε η άσφαλτος να μην συγκρατεί τόση ζέστη. Παράλληλα, βέβαια, αυτό που έκαναν ουσιαστικά βοηθάει να είναι ο δρόμος και πιο φωτεινός την νύχτα, το βράδυ, οπότε χρειάζεται και λιγότερο τεχνητό φωτισμό. Win-win. Με λίγα λόγια, η Δράμα κοίταξε τη μαύρη άσφαλτο φέτος το καλοκαίρι και είπε: δεν βοηθάς καθόλου με τον καύσωνα. Αλλάζουμε outfit. Μια πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία που έρχεται πάλι από μια μικρή πόλη στην Ελλάδα. Θυμίζω το παράδειγμα των Τρικάλων, που για επί σειρά ετών ήταν πρωτοπόροι ο Δήμαρχος και ο Δήμος γενικότερα σε πάρα πολλές ενέργειες. Και θα θορυβήσω εδώ και θα πω ότι αν μας ακούει κάποιος υπεύθυνος, είναι μια πάρα πολύ ωραία σκέψη για να υλοποιηθεί ενδεχομένως και σε μεγαλύτερες πόλεις όπως είναι η Θεσσαλονίκη, που βράζουμε από το τσιμέντο το καλοκαίρι, και η Αθήνα. Το αφήνω αυτό εγώ εδώ.

Σας μελαγχόλησα. Μπορεί, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά είναι και το θέμα συζήτησης, παιδιά. Σήμερα που λίγο θέλει λίγο την μπαλάντα του, θέλει λίγο το μελό του. Λοιπόν, τα μηνύματά σας σχετικά με το αν έχετε δώσει δεύτερη ευκαιρία ή αν έχει τύχει να αγαπήσετε έναν άνθρωπο δύο φορές. Λέει ο Κώστας, μία φορά τον αγαπάς, τη δεύτερη απλά ξανακάνεις το ίδιο λάθος. Πονεμένος ακούγησε. Τον ίδιο άνθρωπο, λέει η Μαρία, ναι. Αρκεί να έχει αλλάξει κάτι από την πρώτη φορά. Αυτό είναι κάτι πολύ ουσιαστικό. Όταν δίνεις δεύτερη ευκαιρία, πρέπει να υπάρχει λόγος για τον οποίο τη δίνεις. Μία φορά πριν συγκατοικήσετε, λέει η Ελένη, και μία αν καταφέρεις να τον αγαπάς και μετά. Η συγκατοίκηση, παιδιά, είναι όντως η περίπτωση που τα ζευγάρια αυθύρονται πιο πολύ. Είναι μια μεγάλη αλήθεια και αυτό. Εγώ έχω ερωτευτεί τον ίδιο άνθρωπο δύο φορές, με έναν χωρισμό στη μέση, λέει η Νικολέτα. Επίσης, αυτή είναι μια απάντηση πάρα πολύ δημοφιλής, καθότι έχω ακούσει πάρα πολλές ιστορίες. Οι άνθρωποι ήταν μαζί από μικρότερες ηλικίες, χωρίσαν για ένα μεγάλο και ικανό διάστημα, αλλά μετά ξαναβρέθηκαν και πορευτήκανε μαζί. Love me two times. Εγώ θέλω να με αγαπήσει μία, αλλά σωστά, λέει ο Κυριάκος. Έχετε και εσείς τα δίκια σας. Εγώ πάντα θα θυμάμαι μία τάκα που είχε πει η Σαμάνθα για τη δεύτερη ευκαιρία και ήταν το Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Τώρα πάμε για λίγο περισσότερη αληθινή μουσική και επανερχόμαστε εδώ στον 89 Rainbow.

0: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λυπάοντα του σύμπαντος, καλημέρα. Είμαι ο Αντώνης Βλαπογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει σήμερα εκεί έξω στον κόσμο. Πολλά συνέβησαν το Σαββατοκύριακο στη χώρα και στον κόσμο μας. Την επικαιρότητα, ωστόσο, εδώ συνεχίζει να μονοπολεί η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη και η ανακοίνωση των μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η δράση φέρνει αντίδραση, λέει ένα κλισέ από τη φυσική, και έτσι πειρά και αντιδράσεις έχουμε από το σύνολο της αντιπολίτευσης. Μέσα στην εβδομάδα, περιμένουμε στην πόλη μας τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να κλείνει τον κύκλο το επόμενο Σαββατοκύριακο. Στην Γερμανία, τώρα, μεγάλη συζήτηση ανοίγει η μεγάλη νίκη του ακροδεξιού AfD στη Σαξονία Anhalt στις κρατηδιακές εκλογές της Γερμανίας. Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα δίνουν πάνω από 44%, ποσοστό ωστόσο που δεν δίνει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Σε άλλα διεθνή τώρα, Αμερικανική αντιπροσωπεία μετέβη στη Μόσχα και στο Κίεβο, μήπως και καταφέρει να φέρει τις δύο πλευρές σε κάποιο συμβιβασμό. Την ίδια ώρα, ο Λαυρόφ είπε ότι οι κατηγορίες της Γερμανίας ότι η Ρωσία εμπλέκεται στην υπόθεση του ντρόουν στη Λειψία σηματοδοτούν την έναρξη πραγματικού πολέμου. Τέλος, από την κατηγορία ειδήσεων και είχα μια φαγούρα, οφείλω να σας ενημερώσω ότι η νυφούλα αντίθηκε η Ιουλία Καλιμάνη που παντρεύτηκε τον καλό της Μιχάλη του Ρατζίδη και ο γάμος μάλιστα έγινε εδώ στη Νέα Ελβετία Θεσσαλονίκης. Αυτά προς το παρόν από εμένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
3: Τσεκ.
2: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
4: Τσεκ.
2: Μαρκαδόρες και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
3: Και αυτά τσεκ.
2: Δοσκιά και κλασέρ για να τα οργανώνω.
4: Τσεκ.
2: Α, και πλασελίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
5: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
3: Σχολικά, τσεκ.
6: Σχολείο Μουστάκας.
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
7: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
8: 89 Rainbow. Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
9: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Biocarpet. Για χαλί. Μαζί.
10: Καλησπέρα, καλησπέρα. Το ρολόι μόλις έδειξε 12. Η δεύτερη ώρα της εκπομπής μας μόλις ξεκίνησε. Είμαι η Ραφαέλα Νικολούλη και μαζί θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 2. Πού αλλού, εδώ στον 89 Rainbow με πολύ πολύ αληθινή μουσική. Συντονίσου.

0: Rolling Stones. Ένα τραγούδι που παραλίγο να μην ακούσουμε ποτέ έτσι όπως το ξέρουμε σήμερα. Οι Stones το είχαν ξεκινήσει χρόνια νωρίτερα και το είχαν φανταστεί και οραματιστεί ως ένα ρέγγε κομμάτι. Συγκεκριμένα ο Keith Richards έχει δηλώσει ότι είχαν κάνει περίπου 45 ηχογραφίες, εκ των οποίων οι 44 αφορούσαν αυτή τη ρέγγε εκτέλεση και ήταν ένα take. Η rock version, την οποία ομολογουμένως είχαν σχεδόν ξεχάσει. Κάποια στιγμή επέστρεψαν σε αυτές τις ηχογραφίες για το Tattoo You το 1981 και βρήκαν αυτήν την εκτέλεση και αποφάσισαν να την εισάγουν μέσα στο δίσκο. Κάπως έτσι λοιπόν, από ένα ξεχασμένο session γεννήθηκε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα riffs τους. Τώρα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ στον 89 Rainbow με περισσότερη αληθινή μουσική.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Η σημερινή ιδέα είναι επίπονη. Και ίσως ακούγεται έως και τρομακτική, θα έλεγα. Λοιπόν, θέλω να καθίσετε για καφέ, σε ένα καφέ ή στη δουλειά, στο σπίτι και να μην ακουμπήσετε το κινητό στο τραπέζι. Να έχετε κλειστό τον ήχο στις ειδοποιήσεις για όσο διαρκέσει ο καφές.
3: Είσαι βάναυσος.
2: Και φροντίστε να μην είναι μια γουλιά εσπρεσάκι.
3: Να διαρκέσει ώρα το μαρτύριο δηλαδή.
2: Αναγιά σου. Θέλω να κοιτάξετε τι συμβαίνει γύρω σας. Να φουγκραστείτε το περιβάλλον. Το ξέρω θα πονέσει, η φαγούρα στην παλάμη θα είναι ανυπόφορη. Αν όμως κάνετε αυτό το μικρό βήμα, θα έχετε κάνει ένα μεγάλο άλμα επίδειξης αυτοσυγκράτησης και δύναμης χαρακτήρα.
3: Ναι, θα το διηγούμαστε και στα εγγόνια μας.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: 89 Rainbow.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
8: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
9: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη που ανθίζουν και κερασιές ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο ποτέ να πας χειμώνα?
8: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
9: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
8: Α, λόγω της έκθεσης,
9: Όχι, λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
10: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύει. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

Όνο Λένον, ο μοναχογιός του Τζον Λένον και της Γιώκο Όνο, έγινε για πρώτη φορά πατέρας στα 50 του έτη. Μαζί με την σύντροφό του, την οποία δεν ξέρω αν θα προφέρω σωστά, αλλά θα κάνω μια προσπάθεια, Σάρλοτ Κέμπ Μιούλ, κάτι τέτοιο, καλωσόρισαν το πρώτο τους παιδί και ο Σον μοιράστηκε αυτά τα όμορφα νέα μέσα από το προσωπικό του Instagram. Κάπως έτσι μπορούμε να πούμε ότι ο Τζον Λένον έγινε παππούς 45 χρόνια μετά το θάνατό του και η μουσική οικογένεια Λένον ίσως να περνάει αισίως στην επόμενη γενιά. Μένει μόνο να δούμε αν το πρώτο νανούρισμα θα είναι Beatles. Τι λέτε?

0: Put your blame on me.
1: Τον άκουσες.
2: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
1: Στο σπίτι.
2: Στο αυτοκίνητο.
1: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
2: Τον βλέπεις στα social.
1: Πες το.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
1: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
2: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
1: Και πες το. 89 Rainbow.

Μου έστειλε μόλις ο αδερφός μου ένα άρθρο με αφορμή την είδηση που είπα προηγουμένως για τους δρόμους της Δράμας. Και αυτή τη φορά είναι για το main των ΗΠΑ. Οπότε συνεχίζουμε με εναλλακτικές ιδέες για δρόμους. Στη Δράμα μπορεί να τους έβαψαν λευκούς για τη ζέστη. Στο main των ΗΠΑ αποφάσισαν να βάλουν κάτω από το οδόστρωμα περίπου 20.000 μεταχειρισμένα ελαστικά. Ναι, 20.000. Η λογική βέβαια πίσω από αυτό φαίνεται να είναι πάρα πολύ σοβαρή και πάρα πολύ μετρημένη και καθοδηγημένη. Καθώς λένε εδώ, τα λάστιχα βοηθούν το δρόμο να αντέχει καλύτερα τους συνεχείς κύκλους παγετού και απόψυξης, οι οποίοι αυτοί οι κύκλοι βέβαια δημιουργούν λακκούβες, παρμορφώσεις στο οδόστρωμα και ταυτόχρονα αξιοποιούνται και χιλιάδες ελαστικά, τα οποία διαφορετικά θα κατέληγαν στα απορρίμματα. Είναι και οικολογικό λοιπόν το ζήτημα. Οπότε έχουμε Δράμα με λευκή άσφαλτο, Main με λάστιχα κάτω από την άσφαλτο και κάπου εδώ εγώ περιμένω την ελληνική πατέντα που θα βρούμε για να εξαφανίζουμε τις λακκούβες χωρίς να φτιάχνουμε ουσιαστικά τους δρόμους.

0: Πάει η οθόνη. Και τώρα, με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνει σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
1: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές, οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Το ρολόι μόλις έδειξε μία. Είμαι η Ραφαέλα Νικολούλη και παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 2 σε αυτήν την Τρίτη και

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Η επόμενη ιδιαίτερη είδηση έρχεται από τον ελληνικό χώρο και συγκεκριμένα το Πανεπιστήμιο Πατρών, όπου ένας καθηγητής μαθηματικών έχει απαγορεύσει κατά τη διάρκεια της εξέτασης τους φοιτητές να φοράνε γυαλιά οράσεως παρά μόνο αν προσκομίσουν κάποια ιατρική γνωμάτευση. Φυσικά αυτό γίνεται για να τους αποτρέψει από τη χρήση smart glasses. Είναι μια συζήτηση που έχω πάρα πολύ συχνά με φίλους και γνωστούς αυτή την περίοδο για το πόσο δύσκολο πρέπει να έχει γίνει πλέον στην ακαδημαϊκή κοινότητα ο έλεγχος της αυθεντικότητας του προϊόντος που λαμβάνουν οι καθηγητές από τους φοιτητές. Εμένα συγκεκριμένα με προβληματίζει πάρα πολύ ότι σε 30-40 χρόνια θα έχουμε γιατρούς, χειρουργούς, οι οποίοι θα έχουν πάρει πτυχίο με ChatGPT. Κάπως με στρεσάρει αυτό, κάπως με αγχώνει. Θα ήθελα τα δικά σας μηνύματα και τις δικές σας σκέψεις πάνω σε αυτό. Στέλνετε το μήνυμά σας στο 6943-808089. Προς το παρόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ με περισσότερη αληθινή μουσική.
1: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
2: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
1: www.nyc.gr.
3: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το USK.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK, Scandinavian Sleeping and Living.
2: 89 Rainbow. Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
4: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικέ

επιστροφή εδώ στον 89 Rainbow και τα δικά σας μηνύματα σχετικά με τη χρήση AI από φοιτητές και γενικότερα την ακαδημαϊκή κοινότητα. Ο Γιώργος λέει: εγώ σε λίγο λέω να ξεκινάμε τις εξετάσεις μπαίνοντας όπως τα αεροδρόμια. Κινητά, ρολόγια, γυαλιά, όλα στο καλαθάκι. Γιώργο, οριακά αυτό συμβαίνει, απλά δεν υπάρχει καλαθάκι, τα αφήνουν όλα στο διπλανό έδρανο και δυστυχώς δεν μπορείς να ελέγξεις έναν σωματικά τον καθένα. Η Μαρία λέει: το θέμα δεν είναι τα smart glasses. Όποιος θέλει να αντιγράψει πάντα έβρισκε τρόπο. Απλά τώρα έγινε πιο high-tech. Μαρία, ισχύει αυτό, όντως. Γενικότερα θα πούμε ότι όλοι κάποια στιγμή στη ζωή μας έχουμε κάνει ένα σκονάκι, όλοι έχουμε ρίξει ένα μουρμουριτό, μια κλεφτή ματιά στο διπλανό μας. Αυτά συμβαίνανε και θα συμβαίνουν. Είναι ok, αυτά ανθρώπινα. Απλά αυτό που βιώνω εγώ τώρα είναι

ότι κάπως έχει μπει μια αμφιβολία στην εμπιστοσύνη μου για τους επιστήμονες του μέλλοντος. Μπορεί να είναι και λίγο βαρύγδουπο, μπορεί και όχι. Ο Γιώργος λέει, άντε πάλι Γιώργος. Δηλαδή, αν φοράω κανονικά γυαλιά, πρέπει να φέρω και χαρτί γιατρού. Αυτό μου φαίνεται λίγο υπερβολικό. Είναι λίγο υπερβολικό, αλλά συμβαίνει συχνά όταν κάποιοι κάνουν κατάχρηση, ξεπερνούν τα όρια, να μπαίνουν μέτρα που αφορούν καθολικά. Δηλαδή, αυτό είναι το ανάποδο του δίπλα στο βασιλικό, ποτίζεται και η γλάστρα. Δεν θα πω άλλο, νομίζω ότι όλοι έχουμε ανάμεικτα συναισθήματα και είναι λογικό. Πάμε τώρα για Black Betty και Ram Jam.

πολύ σας προβλημάτισα, νιώθω. Τα μηνύματα σχετικά με το AI συνεχίζουν να έρχονται. Υπάρχει ένα μπιφ εδώ πέρα. Θα το ξαναπαναφέρουμε, παιδιά, θα το ξανασυζητήσουμε. Προς το παρόν, η σημερινή εκπομπή όμως έφτασε στο τέλος. Είμαι η Ραφαέλα Νικολούλη και ήμασταν μαζί από τις 11 και θα τα λέμε καθημερινά εδώ στον 89 Rainbow, 11 με 2. Συνεχίζει ο Θοδωρής Κρουσταλάκης, 2 με 5. Ενώ επιτέρχεται ο Νίκος Μπογιατζής, 5 με 8. Και για σβήσιμο το βράδυ, ο Θανάσης Μωραΐτης. Από εμένα να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο δευτερόλεπτο.

0: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπά όντα του σήμαντος, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει σήμερα εκεί έξω στον κόσμο. Ξεκινάω με τον δικό μας κόσμο, τον οποίο αν και πολλά συνέβησαν το Σαββατοκύριακο, μόνο πολύ η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, η ανακοίνωση των μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμύριων ευρώ, καθώς και οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Στο μεταξύ, η πυρκαγιά στην Πίνδο συνεχίζεται για πολλωστή μέρα, αλλά και σήμερα είναι τα πράγματα πολύ επικίνδυνα επίσης λόγω καιρικών συνθήκων. Έτσι, 10 περιφέρειες στη χώρα βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό. Την ίδια ώρα, όλα τα σενάρια εξετάζει η αρμόδια Επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας σχετικά με την πτώση του Phantom στην Τανάγρα που οδήγησε στο θάνατο δύο πιλότων. Μεταξύ των σεναρίων που σύμφωνα με ειδικούς πρέπει να εξεταστούν, μια ξαφνική βλάβη σε κινητήρα ή πρόσκρουση πτηνού. Στην Γερμανία, τώρα μεγάλη συζήτηση ανοίγει η μεγάλη νίκη του ακροδεξιού AfD στην Σαξονία Anhalt στις κρατηδιακές εκλογές της χώρας. Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα δίνουν πάνω από 44%, ποσοστό ωστόσο που δεν δίνει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Τέλος από την κατηγορία ειδήσεων και είχα μια φαγούρα, οφείλω να σας ενημερώσω ότι ο σκύλος της Ελευθερίας Ελευθερίου είναι control freak με την τροφή του. Όπως μάθαμε από post της με φωτογραφία του για το πώς τρώει, λεπτομέρειες δεν ξέρω, κλικ στο post δεν έκανα. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε έρχομαι.
3: Αγάπη, δεν μπορώ.
2: Έλα, το έχουμε.
1: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
4: 89 Rainbow. Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
5: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Biocarpet. Για χαλή. Μαζί.
6: 89 Rainbow, η ώρα είναι 2, σήμερα είναι Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Είμαι ο Θοδωρής Κουτσαλάκης, επιστροφή από καυτό weekend. Όχι στην Πέρνη, αλλά στη Θεσσαλονίκη. Με εγκαίνια ΔΕΘ, 37 βαθμούς, επίσκεψη πρωθυπουργού και το αδιαχώρητο στους δρόμους. Ελπίζω να μην σας επηρέασαν όλα αυτά και να περάσετε καλά. Αν μείνετε εδώ τις επόμενες 3 ώρες, πιστέψτε με, θα περάσετε ακόμη καλύτερα. Αληθινή μουσική έως τις 5, φυσικά μαζί μου και η Νόβα.

David Bowie στο μεσημέρι της Δευτέρας, συντονισμένοι όπως πάντα στο νέα Rainbow. Cat People, ο Θοδωρής Κουτσαλάκης μαζί σας. Το θερμόμετρο αυτήν την ώρα στην πόλη στους 31 βαθμούς Κελσίου, σχετική υγρασία στο 39%. Στέλνετε και αυτό το μεσημέρι τα μηνύματά σας στο Viber στο 69-43-80-80-89. Θέλω πολύ να μ' αυτή κάνατε, πώς περάσετε το Σαββατοκύριακο και κάντε ένα κούπο να μου πείτε και όπου μας ακούτε. Θυμίζω ότι μας βρίσκετε και στα social, σε Instagram και Facebook, ενώ αν θέλετε να μας πάρετε μαζί σας εκτός πόλης, είμαστε στη διάθεσή σας online στο 89rainbow.gr. Ευθύς αμέσως παίζω Nazareth και Love Hurts, μείνετε μαζί μου.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το.

0: Bruce Springsteen, I'm on fire. Από τα νέα Rainbow, ο Θοδωρής Κουτσαλάκης στο μικρόφωνο. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, Ιουλία. Καλησπέρα, Αγγελική. Καλό κουράγιο. Τα φιλιά μας στον Πέτρο και την Κωνσταντίνα. Στέλνετε και εσείς τα μηνύματά σας στο Viber, αν θέλετε. Μαζί μου και αυτό το μεσημέρι η Νόβα. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες? Ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο όπου το WiFi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra WiFi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Αμέσως μετά το break επιστρέφω με Elton John. Μείνετε εδώ.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Μπροστά μου έσκασε τυχαία αυτό το βιντεάκι την Παρασκευή στο TikTok.
3: Άντε να δούμε.
2: Και έπαθε ένα ενθουσιασμό, γιατί συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο που μιλάει στο βιντεάκι. Εσείς θα ακούσετε τώρα το ηχητικό.
4: Γνωλά! Κακή ψυχρή και ανάποδη! Ήθελα εγώ να με δω τώρα? Ήθελε εσύ να σε δω τώρα? Κλείστο και πάμε για κοπές πάλι. Καλό καιρό δεν έχει. Θα έπρεπε να οριστεί ο νόμος που να λέει: άμα δεν αρχίσουν τα πρωτοβρόχια, δεν τελειώνουν τα μπάνια του λαού.
2: Σωστό!
4: Πασόκ, ωραία χρόνια. Άντι, γεια.
2: Σωστό! Άμα δεν αρχίσουν τα πρωτοβρόχια, δεν επιστρέφει κανείς στη δουλειά.
3: Έτσι. Κλείνουμε και φεύγουμε για μπάνια.
2: Αυτό.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σύντατη των μισιών.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
11: Τσεκ.
10: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
11: Τσεκ.
10: Μερκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
11: Και αυτά τσεκ.
10: Δοχιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
11: Τσεκ.
10: Α, και πλασταλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
12: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
11: Σχολικά, τσεκ.
13: Σχολείο Μουστάκας.
12: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
14: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωματών. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας προ-

Janis Joplin με το πίσω My Heart. Είναι αυτή η δύσκολη ώρα για όσους κινούνται στους δρόμους της πόλης. Οπότε πάμε να δούμε τι λέει ο χάρτης αστικής κινητικότητας, ξεκινώντας από το περιφερειακό. Καλά δεν το λες. Από δυτικά προς ανατολικά στο ύψος του 424. Από την αντίθετη πλευρά, από Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι τα Πύργιο, τα δύσκολα. Αρκετή κίνηση βλέπω στην Εγνατία, στο Συντριβάνι και στη Δωδεκανήσου, Τσιμισκή σε όλο το μήκος της σχεδόν, Λεωφόρο Νίκης κοντά στο Λευκό Πύργο, Λεωφόρο Καραμαλή από Βούλγαρη έως Μαρτίου, τα δύσκολα. Και στο Φίνικα έχουμε ζόρικα, λίγο, εκεί στην Εθνική Αντιστάσεω Μακεδονίας, κουράγιο. Αμέσως τώρα στο 89 Rainbow παίζει ο Michael Jackson και Dirty Diana.

ACDC Highway to Hell. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Φιλιά στο Διαμαντή και στη Ρία. Αληθινή μουσική και αυτό το μεσημέρι στο Μοντανέα Rainbow. Ακούσαμε καταπληκτικό τραγούδι από τους ACDC. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς τελικά δεν τα κατάφερε να περάσει το εμπόδιο του Ben Shelton. Δυστυχώς αποκλείστηκε με 6-2, 6-3, 6-4. Δεν θα περάσει τα προημιτελικά. Αντίθετα με τον Ben, ο οποίος θα παίξει με τον Κάρλος Αλκαράθ. Είμαι ο Θοδωρής Κουτσαλάκης, μαζί με η Νόβα. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση, και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τελείο. Α, και κάτι ακόμη. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής, 24 διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις, φυσικά nova.gr. Σε λίγο έρχεται άλλη μία ώρα γεμάτη επιτυχίες. Τώρα όμως, η Linkin Park.

0: προσοχή σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
1: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
2: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
3: 89 Rainbow. Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
4: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
5: Μεσημέρι Δευτέρας, 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η ώρα είναι 3, είστε συντονισμένοι στον 89 Rainbow. Ο Θοδωρής Κουτσαλάκης είναι στο μικρόφωνο. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη στους 31 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τη μετάβαση από το weekend λιγότερο επίπονη. Σας κατανοώ. Νομίζω κανείς δεν ήθελε να γυρίσει τη δουλειά σήμερα, αλλά τι μπορείς να κάνεις. Εδώ και αυτή την ώρα με αγαπημένες επιτυχίες. Σε λίγο ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το Φεστιβάλ της Βενετίας. Συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματά σας στο Viber στο 6943-808089, αλλά και μέσω των social του 89 Rainbow. Σε λίγο παίζω Sniff and the Tears και Brian Ferry. Αμέσως τώρα στο 89 Rainbow ένα καταπληκτικό τραγούδι από τους Duran Duran.

και Feeling Good. Θα μπορείς να αλλάξεις το μικρόφωνο. Σήμερα 7 Σεπτεμβρίου. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας είναι αυτές τις μέρες εξέλιξη. Έως τις 12 του Σεπτέμβρη αναμένονται σημαντικές ταινίες. Μεγάλο το ενδιαφέρον του κόσμου για τη νέα ταινία του Μάρτιν Μακδόνα, Wild Horse 9, με τον Τζον Μάλκοβιτς, που συζητιέται πολύ το όνομά του για το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου. Μεγάλο χειροκρότημα πήρε και η ταινία ντοκιμαντέρ για τους Oasis, Don't Look Back in Anger, βασισμένο στην επανασύνδεση των αδερφών Gallagher μετά από 15 χρόνια για την περιοδία Oasis Live 25. Εν τω μεταξύ, οι τύποι δεν είχαν αλλάξει κουβέντα για 15 χρόνια. Είχαν τίποτα κληρονομικά, κανένα χωράφι εκεί στην εξοχή στο Σάρ. Πώς τα βρήκαν πάλι δεν μπορώ να καταλάβω. Είδαμε και τη Βίκυ Καγιά με σύνολο Αρμάνι να περπατάει στο κόκκινο χαλί. Εντάξει, εμείς οι Έλληνες είμαστε παντού, ρε παιδί μου. Περισσότερα για το φεστιβάλ στην εκπομπή της Θανάση Μωρέιτ κάθε βράδυ στις 8. Χαιρετισμούς πολλούς στη Νέα Σάντα στον Ομό Κιλικής, στο Σπύρο τον Όμορφο. Σπύρο μου, θα πρέπει να βρεις εισιτήρια για το φεστιβάλ της Βενετίας. Έτσι δεν πας με τίποτα. Αμέσως έρθαμε τα νέα Rainbow. Brian Ferry, Don't Stop the Dance, φυσικά στο 89 Rainbow. Δυναμώστε ένταση.

0: Scorpions και Wind of Change στον 89 Rainbow. Ο Θοδωρής Κουτσαλάκης στο μικρόφωνο. Αν μείνατε Σαββατοκύριακο στην πόλη και κινηθήκατε στο κέντρο, φαντάζομαι μια ταλαιπωρία θα τη βιώσατε. Είναι αλήθεια πως τέτοιες μέρες στη Θεσσαλονίκη είναι ιδιαιτέρως δύσκολες. Η εβδομάδα πάντως αναμένεται εξίσου καυτή, όχι λόγω ζέστης, που και αυτή θα παίξει το ρόλο της, αλλά επί το πλείστον λόγω δέθο που η επισκεψιμότητα κάθε φορά δημιουργεί ένα ψηλό έμφραγμα στη Θεσσαλονίκη. Ελπίζω πως τώρα με το μετρό θα υπάρξει μια μείωση στην κυκλοφοριακή συμφόρηση σε σχέση με άλλες χρονιές όπου τα αυτοκίνητα στηβάζονταν σε πεζοδρόμια διπλοπαρκαρισμένα και τα σχετικά. Καλό μας κουράγιο να ευχηθώ και ας ελπίσουμε ότι θα βγει κάτι καλό από όλο αυτό. Μαζί μου είναι και η Νόβα. Είσαι στην Νόβα. Κερδίζεις 1-1 στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 1-1 καφέ στα Coffee Lab, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Αμέσως μετά το break, επιστρέφω με Mobi και Lift Me Up. Μείνετε εδώ.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: 89 Rainbow.
6: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1-1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
7: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
8: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

αρέσει όταν συμπίπτουν τα requests. Χαιρετισμούς στο Θανάστη στη Χαλκιδική και στο Πάρι στα Αραβικά Εμμυράτα. Black Sabbath και Paranoid, Θοδωρής Κουζαλάκης στο 89 Rainbow. Τελικά πόσο πιθανό είναι μια αυτοκίνητο βιομηχανία να παράγει λουκάνικα, τεκίλα ή μέλι? Σας πληροφορώ ότι είναι πολλές αυτές οι μάρκες αυτοκινήτων που όχι μόνο βάζουν το σήμα τους σε άλλα προϊόντα πλην των αυτοκινήτων, αλλά τα παράγουν και οι ίδιες. Και για να μην παρατείνω την αγωνία, σας ενημερώνω ότι μπορείτε να βρείτε στην αγορά λουκάνικα Volkswagen, κρεβάτια Bucati, τεκίλα Tesla, αλλά και μέλι Rolls Royce, Bentley και Porsche. Τα δε λουκάνικα είναι μάλιστα στην αγορά από το 1973. Είναι αυτό που λένε, καλύτερα να σπάς τα εισοδήματά σου για να μην μείνεις χωρίς δουλειά και χωρίς λεφτά αν κάτι πάει στραβά.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Cape Town με το Let It Go. Είδατε με το ίντερνετ στην άλλη άκρη του κόσμου μας ακούτε. Τα φιλιά μας στην Άντι και το Ρένο που μας ακούνε στα FM. Ρένο Παραστικά και Σιδερένιος αγορίνα μου. Είμαι ο Θοδωρής Κουτσαλάκης και μαζί μου είναι η Νόβα. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 λεπτά. Το δευτερόλεπτα, sorry. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο. Α, και κάτι ακόμη. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr, ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Αμέσως τώρα στον 89 Rainbow, πάμε λίγο πίσω με τους Genesis. Δυναμώστε ένταση, αυτό είναι το Mama.

0: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπά όντα του σύμπαντος, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει σήμερα εκεί έξω στον κόσμο. Πολλά συνέβησαν το Σαββατοκύριακο στη χώρα και στον κόσμο μας. Την επικαιρότητα ωστόσο εδώ συνεχίζει να μονοπολεί η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη και η ανακοίνωση των μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η δράση φέρνει αντίδραση, λέει ένα κλισέ από τη φυσική, και έτσι πειρά και αντιδράσεις έχουμε από το σύνολο της αντιπολίτευσης. Μέσα στην εβδομάδα περιμένουμε στην πόλη μας τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να κλείνει τον κύκλο το επόμενο Σαββατοκύριακο. Στην Γερμανία τώρα μεγάλη συζήτηση ανοίγει η μεγάλη νίκη του ακροδεξιού AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ στις κρατηδιακές εκλογές της Γερμανίας. Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα δίνουν πάνω από 44%, ποσοστό ωστόσο που δεν δίνει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Σε άλλα διεθνή τώρα, αμερικανική αντιπροσωπεία μετέβη στη Μόσχα και στο Κίεβο, μήπως και καταφέρει να φέρει τις δύο πλευρές σε κάποιο συμβιβασμό. Την ίδια ώρα, ο Λαυρόφ είπε ότι οι κατηγορίες της Γερμανίας ότι η Ρωσία εμπλέκεται στην υπόθεση του ντρόουν στη Λειψία σηματοδοτούν την έναρξη πραγματικού πολέμου. Τέλος, από την κατηγορία ειδήσεων και είχα μια φαγούρα, οφείλω να σας ενημερώσω ότι νυφούλα ντύθηκε η Ιουλία Καλιμάνη που παντρεύτηκε τον καλό της Μιχάλη του Ρατζίδη και ο γάμος μάλιστα έγινε εδώ στη Νέα Ελβετία Θεσσαλονίκης. Αυτά προς το παρόν από εμένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.
1: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: 89 Rainbow.
4: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
5: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
6: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
7: 89 Rainbow, η ώρα είναι 4. Ο Θοδωρής Κρυσαλάκης πάντα στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Αν ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, αυτό είναι το ολοκένουργιο πρόγραμμα του αγαπημένου σας σταθμού. Κλείσαμε μια ολόκληρη εβδομάδα στον αέρα της πόλης. Συναρπαστική για εμάς. Ελπίζω απολαυστική για εσάς. Ζωντανά και αυτό το μεσημέρι μας ακούτε και online από τον player του 89rainbow.gr για εσάς που είστε εκτός πόλης ή στο γραφείο. Φιλιά στη Μαρία, στην Αντωνία, στους Κουκλής Ιωαννίνων. Γυρίσαμε τον κόσμο όλο σήμερα, παιδιά. Για άλλη μια ώρα είμαστε μαζί εδώ με James και Blondie. Τώρα έρχονται οι Toto και το Hold the Line. Δυναμώστε!

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Τώρα από τα νέα Rainbow Blondie με το Call Me, Θοδωρής Κασαλάκης στις 5, θερμοκρασία στην πόλη αυτή την ώρα στους 31 βαθμούς Κελσίου, με κίνηση στη Θεσσαλονίκη, ειδικά σε περιφερειακό, στα γνωστά σημεία από ανατολικά, από Πανόραμα μέχρι και Πταπύργιο, από δυτικά προς ανατολικά, από Ευκαρπία μέχρι λίγο πριν τα Πεύκα, και η Μίκη Θεοδωράκη παρουσιάζει αρκετές καθυστερήσεις και η Λαγκαδά, αρκετή κίνηση στο κέντρο, στην Καρατάσου και στη Λεωφόρο Νίκης, κίνηση πέριξ του Βαρδάρη και των δικαστηρίων, η Τσιμισκή στην αρχή της είναι φορτωμένη αλλά και πάλι καλύτερα από την Εγνατία προς κέντρο. Επίσης, Λεωφόρο Καραμαλή και στα δύο ρεύματα από Βούλγαρη μέχρι Μπότσαρη, Γεωργίου Παπανδρέου περίπου στο ύψος της Σοφούλη έχει κίνηση και στην Εθνικής Αντιστάσεως στο ύψος του ΑΣΤ. Καλό κουράγιο εύχομαι. Αυτή είναι η Led Zeppelin.

0: Αυτή ήταν η Pink Floyd, Θοδωρής Κουτσαλέξης με τα νέα Rainbow. Χθες ολοκληρώθηκε ένα φανταστικό weekend στη Μόντσα για τους φαν της Formula 1 με pole position από Pierre Gasly και σχεδόν απρόβλεπτο ένα 2 από τις Mercedes. Και μάλιστα πρώτη θέση από τον Ιταλό Kimi Antonelli που ξεκινούσε από τη 19η. Λέμε ότι ο 19χρονος έκανε όλη τη χώρα να παραμιλάει. 6 νίκες στη σεζόν, κανείς και τίποτα δεν φαίνεται να του παίρνει φέτος το πρωτάθλημα. Επόμενος σταθμός η Μαδρίτη, η οποία επιστρέφει στο καλεντάρι μετά από 45 χρόνια σε ένα ιδιαίτερο χώρο που έχει φτιαχτεί ένα σιρκουί γύρω από τον εκθεσιακό χώρο της IFEMA Madrid σε συνδυασμό με δρόμους της πόλης. Αναμένουμε τα καλύτερα. Στον 89 Rainbow παίζουμε μόνο επιτυχίες και με μια τέτοια επιστρέφω από τον John Waite.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για μεγάλους άνδρες.
3: Α, αγαπημένο μου θέμα. Ναι,
2: σε ηλικία ή σε
3: μέγεθος. Σε μέγεθος, σε αξία.
4: Έτσι, ναι, έτσι.
2: Αυτό.
4: Λοιπόν, πάμε, πάμε.
2: Ένα. Ο Ναυολέοντας φοβόταν τα περιστέρια.
3: Εγώ τις γαλοπούλες.
4: Γιατί? Γενικά είχε θέμα με τα πουλιά.
3: Είχε θέμα με τα...
2: Θα δούμε.
3: Ναι, είχε θέμα με τα... και τα μεγέθη.
2: Okay. Δύο. Ο Τσέρτσιλ είχε προσωπικό γιατρό που τον ακολουθούσε σχεδόν παντού.
4: Λογικό. Εγώ θέλω προσωπικό μάγειρα.
3: Εγώ προσωπικό μασέρ. Πάμε και στο τρία.
2: Ο Άινστάιν αρνήθηκε να φορέσει κάλτσες για μεγάλο μέρος της ζωής του.
3: Ήθελε ελευθερία.
4: Μπορεί να ζεσθενόταν.
3: Σωστό κι αυτό.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
6: Αγάπη, δεν μπορώ.
5: Έλα, λίγο ακόμη, το έχουμε.
1: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
7: 89 Rainbow. Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
8: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Την εγγύηση της τροματοποιίας προκοπτικής.

Σε ένα πριν τις 5, τελική ευθεία για σήμερα. Άκουσα, λέει, μια γυναίκα στην Κίνα διαγνώστηκε με μια πολύ ιδιαίτερη ασθένεια. Είναι μια σπάνια μορφή απώλειας ακοής, η οποία την εμποδίζει να ακούει ανδρικές φωνές. Άκου τώρα σκηνικό. Είναι ουσιαστικά μια πάθηση που επηρεάζει τους ήχους χαμηλής συχνότητας να διαγείρουν τον ακουστικό πόρο, ενώ οι υψηλοί ήχοι περνούν κανονικά. Οπότε, οτιδήποτε σε υψηλή συχνότητα γίνεται αντιληπτό, σε χαμηλή, άστο να πάει. Πολύ βολικό μου ακούγεται. Μου θυμίζει εκείνο τον κύριο που το έπαιζε κουφός για χρόνια για να γλιτώνει τη μουρμούρα της γυναίκας. Αν είναι δυνατόν, υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Αυτή είναι η

Beautiful Day, έτσι ακριβώς. Πάντα είναι ωραίες οι Δευτέρες, δεν το συζητώ. Ήταν η U2, αυτό ήταν και για σήμερα. Από τις 2 ήμασταν παρέα, ο Θοδωρής Κουτσαλάκης στο μικρόφωνο του 89 Rainbow για 3 ώρες το μεσημέρι της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου σήμερα, με αγαπημένες επιτυχίες αλλά και ενδιαφέρουσες πληροφορίες και αυτά που συμβαίνουν στην πόλη αλλά και τον κόσμο. Καλή εβδομάδα σε όλους. Μην ξεχνάτε, εβδομάδα Death στη Θεσσαλονίκη, έχει πολλά ενδιαφέροντα να δείτε. Τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία, και μόνο αυτό είναι αρκετό νομίζω. Σε λίγο Νίκος Μπογιατζής κοντά σας για το επόμενο τρίωρο στις 8 Θανάσης Μωραήτης. Τα λέμε αύριο την ίδια ώρα. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα, πολλά φιλιά.

0: επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
1: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.
2: 89 Rainbow.
3: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith. Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Biocarpet. Για χαλή. Μαζί.
4: 89 Rainbow στο ξεκίνημα μιας ακόμα εβδομάδας. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Εδώ παρέα 3 ώρες μέχρι και τις 8 με τα καλύτερα. Θα ανοίξω με Prince, Kings. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή.

στον 89 Rainbow με Richie Havens, Going Back to My Roots. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα ψηλά στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ξεκίνημα εβδομάδας, όταν σας αποχαιρετάω στις 8, το θερμόμετρο στη Θεσσαλονίκη θα δείχνει τους 27. Προχωράμε, καιρικά, μουσικά, μία εβδομάδα η οποία είναι πολύ σημαντική. Έχουμε κυκλοφορίες οι οποίες θα κάνουμε focus αυτές. Το Σαββατοκύριακο είχαμε επίσης σημαντικά πράγματα για τα οποία θα αναφερθώ αργότερα ή τουλάχιστον θα επικεντρωθώ τουλάχιστον σε ένα-δύο από αυτά. Προς το παρόν, Bruce Springsteen στον 89 Rainbow.

0: κλασικό αγαπημένο στον 89 Rainbow, Because the Night από την Patti Smith, Bread of Angels, το βιβλίο της, το οποίο ξετυλίγει το νήμα στο πώς διέγραψε η Patti Smith αυτές τις απόψεις, αυτή την προσωπικότητα γενικά, και πολλές φορές χρειάζεται το νήμα να ξετυλιχτεί αρκετά για να φτάσει η Patti Smith να μας εκπλήξει ακόμα και σήμερα με κάποια πράγματα τα οποία συνεχίζει και κάνει. Bread of Angels λοιπόν, το προτείνω. Εν τω μεταξύ, μικρό break και σε λίγο φέρνω και Evanescence αλλά και Bon Jovi back to back. Μείνετε εδώ.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
3: Τσεκ.
2: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
4: Τσεκ.
2: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
3: Και αυτά τσεκ.
2: Δοχεία και κλασέρ για να τα οργανώνω.
4: Τσεκ.
2: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες,
5: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
3: Σχολικά, τσεκ.
6: Σχολείο Μουστάκας.
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
1: 89 Rainbow.
7: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
8: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
10: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
9: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
8: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

I'll Be There For You, το Λονδίνο αγαπάει τους Bon Jovi και το απέδειξε για ακόμα μια φορά στην πρώτη βραδιά όπου υπήρχε και συγκίνηση και όλα ήταν super για τους Bon Jovi, οι οποίοι έχουν επιστρέψει δυναμικά με live. Πάμε σε Rod Stewart, Maggie May, σε λίγο αλλαγή μουσική με Nirvana, Come As You Are, και τα ξαναλέμε.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

τραγούδα είναι Rainbow με Tears for Fears. Everybody wants to rule the world. Γρήγορη ματιά στην κίνηση. Αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη προβλήματα στην Λεωφόρο Νίκης, χαμηλά. Ψηλότερα στην Μοναστηρίου και στον Περιφερειακό, κυρίως με κατεύθυνση τα ανατολικά από το ύψος της Ευκαρπίας μέχρι και τις Σικές. Δύο πριν το τέλος της πρώτης ώρας, σε λίγο θα φέρω Genesis Invisible Touch. Πρώτα τον Lenny Kravitz, I Belong to You. Τα λέμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα στον 89 Rainbow.

0: σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
1: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το USK.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: 89 Rainbow. Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.
3: 89 Rainbow στο ξεκίνημα μιας ακόμα εβδομάδας, απόγευμα Δευτέρας. Καλησπέρα σε όλους όλες. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Βογιατζής, είναι η δεύτερη μας ώρα. Σε λίγο, μουσικά νέα. Πρώτα James, Getting Away With It. Συνεχίζω με Eric Clapton, Layla. Και τα ξαναλέμε, okay?

Στον 89 Rainbow, παρέα με Imagine Dragons, Believer. Το Σάββατο είχαμε στο Φεστιβάλ Βενετίας, όπως ήδη είχαμε πει στα μουσικά μας νέα, την εμφάνιση των Oasis εκεί, στην πρεμιέρα του νέου ντοκιμαντέρ film Don't Look Back in Anger. 8 λεπτά χειροκρότημα από τους φίλους των Oasis, οι Oasis όρθιοι, μιλάμε για τα αδέρφια Gallagher, και γενικότερα όλα πήγανε στην Βενετία σούπερ. Και η εμφάνισή τους με πλωτό ταξί, και φυσικά όταν αγκαλιάστηκαν τα δύο αδέρφια εν μέσω χειροκροτημάτων αφού ολοκληρώθηκε το ντοκιμαντέρ. Από εδώ και πέρα τι, θα τα πούμε σε λίγο αυτά. Προς το παρόν, η Kiss.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: στον 89 Rainbow Dire Straits. Και για να το συνεχίσω όσον αφορά με την Oasis Mania, σήμερα το κόκκινο χαλί στρώνεται στην Leicester Square του Λονδίνου. Εκεί προβάλλεται το φιλμ τους Don't Look Back in Anger για πρώτη φορά, και λίγες μέρες αργότερα ανοίγει και σε άλλους κινηματογράφους την Πέμπτη και στους ελληνικούς. Πάμε μια βόλτα τώρα από το Rainbow Morning Show.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Σήμερα θα συζητήσουμε τα στάδια του γάμου. Έξι λοιπόν, φίλες και φίλοι, τα στάδια του γάμου.
3: Μίλα μου.
2: Ξεκινάμε από το στάδιο του μελιού.
3: Ωραίο.
2: Όλα ωραία.
3: Μελιμέλι, πελιπέλι,
2: έτσι, αγάπη μου, λατρεία μου, καρδούλα μου. Το στάδιο της πραγματικότητας. Εδώ βγαίνουν οι συνήθειες, οι διαφορές, τα κουσουράκια. Μετά είναι η απογοήτευση που νιώθεις μόνος ότι ο άλλος δεν σε καταλαβαίνει. Μετά όμως έχουμε το στάδιο της προσαρμογής. Εδώ
3: όπου καταπίνεις το χάπι όσο πικρό κι αν είναι.
2: Μπράβο. Μετά έχουμε το στάδιο της συντροφικότητας
3: που λες αυτόν έχω, με αυτόν θα πορευτώ.
2: Και μετά είναι το τελικό στάδιο που είναι της αγάπης. Εκεί πλέον είσαι ήρεμος, έχεις κάνει και την αυτοκριτική σου.
3: Βέβαια.
2: Γιατί έτσι πρέπει, έτσι. Όχι μόνο να κατηγορούμε τον άλλον.
3: Σωστό.
2: Η αγάπη, ο σεβασμός και η επικοινωνία.
3: Μίλησε σοφά η κυρία Νίνα Νεκταρίδου. Όρθια.
2: Ευχαριστώ.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.
4: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
8: Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
1: 89 Rainbow.
5: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
10: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και κερασιές, ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο πότε να πας χειμώνα?
5: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
10: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
5: Α, λόγω της έκθεσης,
10: Όχι. Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
11: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More, διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
12: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
13: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
14: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνο.

στον 89 Rainbow με μια υπέροχη μπαλάντα από το άλμπουμ Stormbringer των Deep Purple, το Soldier of Fortune. Η χρονιά είναι το 1974, όπου εκεί αυτή η ήχη ήταν αυτό που ήταν, δηλαδή ήταν ήδη εκεί και ο κόσμος τους είχε αγκαλιάσει. 6 χρόνια αργότερα όμως έρχονται τα synthesizer και στη Βρετανία ο κόσμος είναι ανοιχτός σε διαφορετικές ηχητικές διαδρομές. Μία από τις καλύτερες στιγμές του είδους από τους Visage, το 80, το Fade to Grey, τώρα

με Cars Drive, ένα για τους οδηγούς. Πάμε να ρίξουμε και μία ματιά στην κίνηση της πόλης αυτή την ώρα, η οποία έχει βελτιωθεί. Παρόλα αυτά, συνεχίζουμε και έχουμε προβλήματα με κατεύθυνση τα ανατολικά στον περιφερειακό ψηλά από το ύψος της Πολύχνης μέχρι και τις Οικές. Στην απέναντι πλευρά το πρόβλημα βρίσκεται χαμηλότερα από την Τούμπα μέχρι και τις 40 εκκλησίες περίπου. Ανάλογη συνέχεια με ύλο στον 89.

0: Mediterranean College. Προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
2: Αγάπη, δεν μπορώ.
1: Έλα, το έχουμε.
0: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
3: 89 Rainbow.
4: Πάει η οθόνη. Και τώρα,
5: με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
6: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
7: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, κτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
8: 89 Rainbow στο απόγευμα της Δευτέρας. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Είναι η τρίτη ώρα, είμαστε ζωντανά. Βρίσκομαι στο στούντιο και ανοίγω αυτή την ώρα με Queen, You Don't Fool Me. Συνεχίζω με το κλασικό των Scorpion στο Holiday και τα ξαναλέμε.

Garcia στον 89 Rainbow. Τελικά το serial με τις συναυλίες των Radiohead τελειώνει. Έχουν ανακοινώσει 21 συναυλίες. Λοιπόν, Μάιο και Ιούνιο από ό,τι βλέπω σε Αυστραλία και Ιαπωνία μόνο. Όσον αφορά νέο υλικό, και εκεί πατάνε φρένο από ό,τι φαίνεται. Εκτός απρόπτου δεν θα έχουμε κάτι γρήγορα. Αυτή είναι η Rolling Stones, Anybody Seen My Baby, ενώ σε λίγο φέρνω το δίδυμο Αναστέζια και Ben Moody στον 89 Rainbow.

0: υπέροχο Never There Us Apart στον 89 Rainbow από τους Συνεξές φυσικά. Δεύτερη εβδομάδα της νέας σεζόν, να ρίξουμε μία ματιά στο πρόγραμμά μας. Ξεκινάμε πρωί, καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή με Γιώργο Πιτσάκο από τις 6 μέχρι και τις 8. Rainbow Morning Show, ο Αντώνης, η Μαρία, η Νίνα έρχονται από τις 8 μέχρι και τις 11. Η Ραφαέλα Νικολούλη 11 με 2, ο Θοδωρής Κουτσαλάκης 2 με 5, ο Νίκος Μπογιατζής 5 με 8 και ο Θανάσης Μωραΐτης 8 με 10. Μια βόλτα ξανά από το Rainbow Morning Show τώρα.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Γιατί μου κάνεις.
3: Σήμερα είμαστε όλοι με την κυρία Νικολίτσα.
2: Ποια είναι η κυρία Νικολίτσα?
3: Τι έπαθε η κυρία Νικολίτσα?
2: Τι έπαθε?
3: Βλέπει μήνυμα,
2: ναι,
3: στο TikTok.
2: Ναι.
3: Ποιος είναι?
2: Ποιος είναι?
3: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
2: Α!
3: Ναι, αρχικά δεν ψήθηκε η κυρία Νικολίτσα.
2: Α.
3: Και μετά τι έγινε?
2: Μετά
3: ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ναι, της έστειλε βίντεο και της λέει: εγώ είμαι, μην νομίζεις ότι είμαι κανένας κλέφτης.
2: Συγγνώμη, ο Κριστιάνο Ρονάλντο μιλούσε Πορτογκίες στην κυρία Νικολίτσα?
3: Όχι, μιλούσε ελληνικά. Μπορεί να είχε μάθει τα χείριθμα, δεν ξέρω.
2: Τι ήθελε όμως ο Ρονάλντο την κυρία Νικολίτσα?
3: Έλατε, τι ήθελε ο Κριστιάνο Ρονάλντο?
2: Λεφτά.
3: Τη ζήτησε χρήματα μέσω Άιρις. Και η κυρία Νικολίτσα τα έστειλε.
2: Έχει όλες τις γυναίκες του κόσμου και διάλεξε σένα για να μιλάει.
3: Φοβερό.
2: Τυχαία σε βρήκε στα social, γιατί ένα βράδυ ένιωθε μια μοναξιά, ρε παιδί μου. Κοπάνισε και τίποτα μπυρόνια και σου λέει: έλα, ρε, θα πάρω την κυρία Νικολίτσα τώρα να μιλήσω.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.
4: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη DEATH 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
5: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
1: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
5: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
6: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
7: Τσεκ.
6: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
8: Τσεκ.
6: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
7: Και αυτά τσεκ.
6: Δοσκιά και κλασέρ για να τα οργανώνω.
8: Τσεκ.
6: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
1: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
7: Σχολικά, τσεκ.
9: Σχολεία, Μουστάκας.
1: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο. 89 Rainbow.
10: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
11: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή το yusk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό.

Δοκιμάζετε? Γρήγορη ματιά στην κίνηση τώρα στην Θεσσαλονίκη. Λίγα τα προβλήματα. Χαμηλές ταχύτητες αυτή την ώρα στην Εγνατία, στο ύψος περίπου με τη συμβολή με Εθνικής Αμήνης, και στην Κατσιμίδη, στο ύψος της Παπάφη. Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama, ενώ σε λίγο έρχονται KOMD με το Enola Gay στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

στον 89 Rainbow η Aerosmith και ο Νίκος Μπογιατζής καθημερινά μαζί σας 3 ώρες Δεύτερα με Παρασκευή από τις 5 μέχρι και τις 8. Ο Θανάσης Μωραϊτής ακολουθεί και ένα τελευταίο από εμένα με πολλές ευχές για ένα χαρούμενο υπόλοιπο Δευτέρας αλλά και για μια όμορφη εβδομάδα. Μία από τις πιο pop αγαπημένες μας στιγμές από τον David Bowie, China Girl. Να είστε καλά, τα λέμε αύριο.

0: σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
5: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: 89 Rainbow. Αφιγραντήρες μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
7: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
8: 89 Rainbow, απόγευμα Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Μέχρι τις 10 παρέα για να ακούσουμε μαζί τα αγαπημένα μας τραγούδια και τις καλές ειδήσεις της ημέρας. Σε λίγο, Alice Cooper και Poison ξεκινάμε με Bon Jovi. Have a nice day.

αληθινή μουσική στον 89 Rainbow με Supertrap και The Logical Song. Με λογικές, φυσιολογικές θερμοκρασίες αυτήν την εβδομάδα, τουλάχιστον μέχρι το Σάββατο. Ξεχνάμε τα 35 της προηγούμενης εβδομάδας με 28-29 βαθμούς Κελσίου. Όπως αύριο, Τρίτη, από 23 έως 28 βαθμούς Κελσίου, έθριος ο καιρός. Αυτήν την ώρα στους 28 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης, υγρασία περίπου στο 55%. Σε λίγο θα ακούσουμε το υπέροχο Wonderful Life από τον Black, τώρα Seven Nation Army από τους White Stripes με το διάσημο riff, το οποίο δεν είναι κιθαριστικό,

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Ρέινγκο. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Ρέινγκο. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Ρέινγκο.
2: Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: στον 89 Rainbow, ZZ Top και La Grange, μία από τις απώλειες του φετινού καλοκαιριού, 17 Αυγούστου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο drummer των ZZ Top, ο Frank Bird, και παρόλο που τον έλεγαν Bird, ήταν ο μοναδικός στο συγκρότημα που δεν είχε μούσει. Απέμεινε πλέον ο Bill Gibbons, ο μόνος επιζών από την κλασική σύνθεση του συγκροτήματος, και ο Bill Gibbons αποφάσισε ότι οι ZZ Top θα συνεχίσουν. Αυτό ήταν, όπως είπε ο ίδιος, και η επιθυμία του ίδιου του drummer, του Frank Bird. Τους είχε πει «Keep on, keeping on». Η συναυλία και η περιοδία «The Big One» ακυρώθηκε για μερικές ημερομηνίες αμέσως μετά το θάνατό του, αλλά συνεχίζεται και θα συνεχιστεί. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερα αγαπημένα τραγούδια. Τώρα ας πάρουμε μια γεύση από το τι συμβαίνει κάθε πρωί εδώ στο Rainbow Morning Show με τον Αντώνη, τη Μαρία και την Ίνα.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Η σημερινή ιδέα είναι επίπονη και ίσως ακούγεται έως και τρομακτική, θα έλεγα. Λοιπόν, θέλω να καθίσετε για καφέ, σε ένα καφέ ή στη δουλειά, στο σπίτι, και να μην ακουμπήσετε το κινητό στο τραπέζι. Να έχετε κλειστό τον ήχο στις ειδοποιήσεις για όσο διαρκέσει ο καφές.
3: Είσαι βάναυσος.
2: Και φροντίστε να μην είναι μια γουλιά εσπρεσάκι.
3: Να διαρκέσει ώρα το μαρτύριο, δηλαδή.
2: Αναγιά σου. Θέλω να κοιτάξετε τι συμβαίνει γύρω σας. Να αφουγκραστείτε το περιβάλλον. Το ξέρω, θα πονέσει, η φαγούρα στην παλάμη θα είναι ανυπόφορη. Αν όμως κάνετε αυτό το μικρό βήμα, θα έχετε κάνει ένα μεγάλο άλμα επίδειξης αυτοσυγκράτησης και δύναμης χαρακτήρα.
3: Ναι, θα το διηγούμαστε και στα εγγόνια μας.
1: Rainbow Morning Show, 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Biocarpet. Για χαλή μαζί.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Oh yeah. Everything.

μια μεγάλη επιτυχία του Elton John από τη δεκαετία του 80, I'm Still Standing, στον 89 Rainbow, αληθινή μουσική. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος παρουσιάζει μια νέα ανατρεπτική κωμωδία στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Δάσους. Την Στρίγκλα, βασισμένη στο έργο του William Shakespeare, το ημέρωμα της Στρίγκλας, στο φουαγέ του Θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη σε σκηνοθεσία. Και νέα ανάγνωση του κειμένου από τον Δημήτρη Λιόλιο, ο οποίος πρωταγωνιστεί μαζί με την Αναστασία Χατζάρα επί σκηνής. Σε λίγο ακούμε Phil Collins και Phil Bailey με το Easy Lover. Τώρα Neil Young, My My, Hey Hey, Out of the Blue, στον 89 Rainbow.

Rasmus και Living in a World Without You, η επιτυχία τους από το 2008. Ένα τραγούδι που μιλά για μια καταπιεστική τοξική σχέση, όπου ένας σύντροφος λέει στον άλλον ότι δεν είσαι τίποτα χωρίς εμένα, όμως υπάρχει πάντα η αισιοδοξία για αλλαγή. Σκοτεινό τραγούδι με μια pop όμως ευχάριστη μελωδία. Αυτή η διαφορά, όπως είπε ο frontman του συγκροτήματος, είναι και η επιτυχία του τραγουδιού, που άλλαξε τα πάντα για αυτόν όταν το τραγούδισαν ζωντανά στην Ουκρανία και εκεί το είδε με ένα άλλο πολιτικό πρόσημο. Τοκ τοκ σε λίγο, Such a Shame, τώρα Tom Petty, Running Down a Dream.

0: πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
1: New York College. Next level you. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
0: www.nyc.gr.
2: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κράτα, κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
3: Αγάπη, δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
2: Έλα, λίγο ακόμη. Το έχουμε, το έχουμε.
4: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.

0: Νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Καλησπέρα σε όσους ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Μαζί για μία ακόμη ώρα έως τις 10 ακούμε παρέα τα τραγούδια που αγαπάμε και συζητάμε σε λίγο ένα θέμα που αφορά όλους. Διακοπές με φίλους. Σε λίγο Red Hot Chili Peppers, Can't Stop, τώρα Stranglers, Golden Brown, στον 89 Rainbow.

0: Stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Στα FM, στο ίντερνετ και στο app. Ακούς παντού. Αληθινή μουσική. 89 Rainbow.

το soundtrack της ταινίας Rocky 3, μιας ταινίας που έχουμε δει και έχουμε αγαπήσει όλοι, Survivor, Eye of the Tiger, στον 89 Rainbow. Και μια κατάσταση που έχουμε ζήσει όλοι είναι οι διακοπές με φίλους, οι οποίες μήπως είναι υπερεκτιμημένες. Στις φωτογραφίες όλα είναι καλά. Πέντε φίλοι, φίλες, παρέα, παραλία, ποτάλιο, βασίλαμα, και μετά έρχεται η πραγματικότητα. Ο ένας θέλει να ξυπνάει στις 8 για να τα προλάβει όλα, ο άλλος κοιμάται μέχρι τις 12 γιατί έχει ξενυχτήσει, ο ένας θέλει παραλία, ο άλλος μουσείο, ο ένας λέει πάμε όπου θέλετε και όταν φτάνετε εκεί λέει δεν θα έτρωγα σε αυτό το εστιατόριο. Οι διακοπές με φίλους είναι ο καλύτερος τρόπος για να περάσεις καλά ή ο καλύτερος τρόπος για να ανακαλύψεις ποιοι είναι οι πραγματικοί σου φίλοι? Ας το συζητήσουμε το θέμα στο Viber του 89 Rainbow 6943.

0: Chicago και Stay the Night στον 89 Rainbow. Πολλές και ενδιαφέρουσες όπως πάντα οι απόψεις σας για το θέμα που συζητάμε αυτό το ημίωρο, για το αν οι διακοπές με φίλους είναι ο καλύτερος τρόπος για να περάσεις καλά ή ο καλύτερος τρόπος για να ανακαλύψεις πραγματικά τους φίλους σου. Ο Νίκος από τη Θέρμη μας λέει ότι έχει έναν κανόνα με φίλους διακοπές μόνο μέχρι 3 βράδια. Την τέταρτη μέρα αρχίζουμε να γνωριζόμαστε πραγματικά. Έτσι ναι, Νίκο, 3 μέρες είναι η φιλία. Την τέταρτη μέρα και μετά αρχίζει το κοινωνικό πείραμα. Η Κατερίνα από τις Σέρες μας λέει ότι διαφωνεί κάθετα. Οι καλύτερες αναμνήσεις της ζωής μου είναι από διακοπές με φίλους. Ναι, θα τσακωθείς, θα εκνευριστείς, θα πεις δεν ξαναέρχομαι μαζί σας, αλλά μετά από χρόνια αυτά είναι που θα θυμάσαι και θα γελάς. Πολύ ενδιαφέρουσα και η άποψη της Σοφίας που λέει ότι δεν ταιριάζουν τα θέλω μας στις διακοπές. Αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι δεν είναι πραγματικοί φίλοι. Με τις παρέες μου είμαι όσο επιτοπλίστων η μέρα με τη νύχτα στις εξόδους και στις διακοπές. Ωραία, περνάμε επειδή συμβιβαζόμαστε, αλλά κακά τα ψέματα, λέει η Σοφία, σαν τις μοναχικές διακοπές δεν έχει. Ανεπανάληπτη εμπειρία, η απόλυτη φόρτιση μπαταριών. Τελικά, ίσως οι διακοπές δεν χαλάνε τις φιλίες, απλώς τις ανακαλύπτουν. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και μία είδηση. Ποια ελληνική ταινία στέλνει το Υπουργείο Πολιτισμού στα Όσκαρ?
1: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

152.000 εισιτήρια, δεν επέλεξε την εμπορικότερη επιτυχία για ελληνική ταινία, τον Καποδίστρια του Γιάννη Σμαραγδί, ούτε την πιο πολυβραβευμένη ταινία από την Ακαδημία Κινηματογράφου της Ελλάδας, το φιλμ «Πολύ κοριτσιστικό όνομα το Πάντι». Καλή επιτυχία στον Γιάννη Κονομίδη και στο φιλμ «Σπασμένη φλέβα». Σε λίγο Al Stewart τώρα, New Order.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

είναι Excess και Need You Tonight στον 89 Rainbow, αληθινή μουσική. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης, παρέα και σήμερα από τις 8 μέχρι αυτήν την ώρα, όπως κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Αύριο και πάλι το ραντεβού μας ακριβώς στις 8. Μείνετε εδώ για την καλύτερη μουσική της πόλης, χωρίς διακοπές μέχρι το ξημέρωμα. Στις 6 το πρωί ακούμε την πρώτη καλημέρα από τον Γιώργο Μπιτσάκο. Αμέσως μετά Rainbow Morning Show. Για το τέλος, Stories και Darling, καλό βράδυ.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

89 Rainbow. If you could live in your sense.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες.
0: 89 Rainbow.
1: Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.